Κυριακά, με μια επίσκεψη και στις λέξεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μια νέα σειρά εκπομπών περί Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι η εικόνα της Εκκλησίας στο βιβλίο του Μυσταγωγία, και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους, αλλά πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνον αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ως μέλη ο καθένας να γίνουμε σώμα Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό. Το κτιστόν από τη φύση του οδεύει πάντοτε προς τη φθορά, προς τον θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και τον θάνατο, ή αν θέλετε τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους Ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του Λόγου αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστό από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία, ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε: η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος
και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προς κοινής αστρής λέγει ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί. Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημειολογικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φοράει την ιερατική του ένδυση. Ναι μεν είναι ένας από μας, της κοινότητας μέλος είναι, αλλά συγχρόνως με τη χειροτονία του έχει αποδεχθεί να γίνει το όργανο της Θείας Χάριτος. Φοράει λοιπόν την ιερατική του στολή, ένα ένδυμα ή μία ένδυση αν θέλετε που δεν θα τη φορέσει πουθενά αλλού άνθρωπος, για να δείξει ότι κάτι διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες. Αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας και ποια βασιλεία πρόκειται. Από τη μια μεριά η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέρατου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας
θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: «Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός: «Αμήν». Αυτό το «αμήν» σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη «αμήν». Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας? Τι
Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής: «Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας». Ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε? Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά. Είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η φυλάδα, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης η Εζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη Εζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι ελεήμων. Στη θεοφάνεια του όρου Σινά, τη δεύτερη φορά που θα δώσει το όνομά του στο Μωυσή, την πρώτη φορά το δίνει στο Χορίβ, τη δεύτερη στο όρο Σινά, θα το συμπληρώσει με τη φράση «Κύριος φιλέσπλαχνος και πολυέλεος». Είναι ελεήμων ο Κύριος. Ως ελεήμωνα τον Κύριο, τον προσκαλούμε να μας δώσει τη δυνατότητα να του ζητήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Σε κάθε αίτημα λοιπόν ακολουθεί το «Κύριε ελέησον». Η πρώτη λοιπόν φράση του διακόνου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τι θέλουμε την άνωθεν ειρήνη? Για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα, την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μια ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μια ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία στον Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα, τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε κυρίως με ετερόδοξους. Ετερόδοξο ονομάζουμε τους χριστιανούς, αυτούς που φέρουν το όνομα χριστιανοί και είναι διασκορπισμένοι μέσα στην οικουμένη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές. Μικρές αιρετικές ομάδες, και μία μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μια ευχή. Δεν είναι μια καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μια οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόντουσαν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτή την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία. Να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου.

αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι, ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι η πραγματικότητα, είναι το ζητούμενο. Ωστόσο η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού. Και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου, γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε εάν δεν παραδοθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν αναφερόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο Επίσκοπος, και ο Επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο Επίσκοπος. Ωστόσο ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στου οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον Επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον Επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία, είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του κυρίου Δεϊθών

λέμε, έχει να κάνει ακριβώς ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτήν την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφεραν να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος, βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούν εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζουν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουνε, και ενώ ζουν σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού, βέβαια, όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζήν, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του, τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα, όταν δεν λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες. Αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι, για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας.
Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εις ενέγκυσι μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού «Πάρε μας». «Πάρε μας Κύριε πάνω σου». «Ελέησον και διαφύλαξον ημάς». Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας, εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησέ μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησέ μας. Και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη, αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια, η χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο, για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους, που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση, πάνω απ' όλα μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθόμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Αργότερα θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον την επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα 9 αιτήματα των ειρηνικών άλλες 2 φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε 3 φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους 2 χορούς. Τα αντίφωνα είναι 3 ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα 3 αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα 3 αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά του. Σε αυτές τις 3 σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των 3 αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις Γιορτές των Μεγάλων Αγίων, υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι 2 ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145,
Ο 102 ξεκινάει με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον». Ο 145 ξεκινάει με το «Εν η ψυχή μου τον Κύριον», τον οποίο ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων, για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των τριών αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχήν του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκαι σου ένας των αιώνων. Η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία ουσιαστικά, σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό? Από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του. Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάση ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του δευτέρου αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στον χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης, κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως τις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε Αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του δευτέρου αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος, το τρίτο αντίφωνο, η τρίτη ευχή του τρίτου αντιφώνου είναι η εξής: Όταν κοινάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και τον και νυν τον δούλος τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, σε κάθε σύναξη ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον τον λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία, που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Μη με παινεύεις, Αλιώσα», είπε η Γκρου συχνά. «Μη με νομίζεις για καλόκαρδη. Είμαι κακιά. Κακιά σαν στρίγκλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου, Αλιώσα, το ήθελα τόσο πολύ να σε καταφέρω. Να καταφέρω κάτι που δεν είχα. Δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν και όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν θα σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε». Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι. Άνοιξε ένα σιρτάρι. Έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων. «Μα τι σαχλαμάρες είναι αυτές», φώναξε ταραγμένος ο Ρακίτιν. «Πάρτα, πάρτα, Ρακίτιν, σου δίνω το χρέος μου. Δεν πιστεύω βέβαια να τα αρνηθείς. Εσύ ο ίδιος μου το ζήτησες», και του πέταξε το χαρτονόμισμα. «Αυτό έλειπε τώρα, να μην το πάρω κιόλας», είπε βραχνά ο Ρακίτιν. Ήταν φανερό πως ντρέπονταν, μα έκρυβε παλικαρίσια την τροπή του. «Τούτο το χαρτονόμισμα είναι ό,τι μου χρειάζεται. Αν δεν υπήρχαν οι βλάκες, πώς θα ζούσαν οι έξυπνοι. Και τώρα σώπαινε πια, Ρακίτιν. Τώρα όλα όσα θα σου πω δεν είναι για τα αυτιά σου. Κάτσε εκεί στη γωνιά και σώπαινε. Δεν μας αγαπάς, σώπαινε λοιπόν. Και γιατί τάχα να σας αγαπάω», γρίλησε ο Ρακίτιν, χωρίς να κρύβει πια το θυμό του. Το χαρτονόμισμα το βάλε στην τσέπη του. Όμως ντρέπονταν που όλα αυτά γίνανε μπροστά στον Αλιώσα. Υπολόγιζε πως θα πληρώνονταν μετά, έτσι που να μην το μάθαινε ποτέ κανένας άλλος. Μα τώρα από την τροπή μάνιασε. Ως τα τώρα το βρίσκε προτιμότερο να μην πηγαίνει και πολύ κοντά στην Γκρου συχνά, παρόλα τα πειράγματα και την περιφροσύνη της, γιατί ήταν φανερό πως αυτή είχε κάποια εξουσία πάνω του. Μα τώρα πια έχασε την υπομονή του και θύμωσε. Αγαπάει κανείς για κάτι. Μα εσείς οι δύο, τι καλό μου κάνατε. Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις τίποτα. Να, όπως αγαπάει ο Αλιώσα. Και πώς σ' αγαπάει δηλαδή. Τι καλό σου έκανε και τον έχεις μη στάξει και μη βρέξει. Η Γκρου συχνά στέκονταν στη μέση της καμάρας. Μιλούσε με θέρμη και στη φωνή της ακούστηκε κάποιος τόνος ιστερίας. «Σώπα, Ρακίτιν, σώπα. Δεν μπορείς καθόλου να μας καταλάβεις και να μη σε ξανακούσω να μου μιλάς με το εσύ. Κατάλαβες? Δεν στο επιτρέπω. Από πού κι ως πού τέτοιο θράσος. Να, κάτσε εκεί στη γωνιά σου και σώπαινε. Και τώρα, Αλιώσα, θα σου πω όλη την αλήθεια για να δεις τι άτιμη που είμαι. Εσένα στα λέω και όχι στον Ρακίτιν. Ήθελα να σε καταστρέψω, Αλιώσα. Όρκο σου δίνω πως δεν λέω ψέματα. Το είχα αποφασίσει πια. Τόσο πολύ το ήθελα που δωροδόκησα τον Ρακίτιν για να σε φέρει εδώ πέρα. Και γιατί το θέλησα τόσο πολύ? Εσύ, Αλιώσα, δεν έβαζες τίποτα με το νου σου. Απέστρεφες το πρόσωπό σου. Περνούσες από μπροστά μου με τα μάτια χαμηλωμένα. Όμως εγώ 100 φορές σε κοίταξα. Άρχισα να τους ρωτάω όλους για σένα. Η μορφή σου έμεινε για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου. Με περιφρονεί, σκεφτόμουν. Ούτε να με κοιτάξει δε θέλει.
ώσπου στο τέλος άρχισα να απορώ και η ίδια με τον εαυτό μου. Γιατί φοβάμαι ένα τέτοιο παιδαρέλι? Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Είχα πάθει αιμονή μαζί σου. Κανένας δεν θα τολμήσει να πει «Το πιστεύεις, Τάχα», ούτε να το σκεφτεί καν πως μπορεί να έρθει στο σπίτι της Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα για αυτήν τη βρωμοδουλειά. Μονάχα το γέρο μου έχω. Είμαι δεμένη μαζί του. Πουλήθηκα σε αυτόν. Ο σατανάς μας στεφάνωσε. Όμως άλλος κανένας. Μα βλέποντας εσένα το αποφάσισα. Αυτόν θα τον καταπιώ. Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Βλέπεις τι παλιό σκυλο είμαι. Και εσύ με είπες αδερφή σου. Τώρα ήρθε αυτός που με κατέστρεψε. Κάθομαι εδώ και περιμένω ειδήσεις. Και ξέρεις τι ήταν για μένα αυτός ο άνθρωπος? Εδώ και 5 χρόνια, όταν με έφερε εδώ πέρα ο Κουσμά, κρυβόμουν από τους ανθρώπους για να μην με ακούν και για να μην με βλέπουν. Αδυνατούτσικη, ανοητούτσικη, καθόμουν και έκλαιγα με αναφιλητά. Νύχτες ολάκερες ξαγρυπνούσα και σκεφτόμουν πού να είναι Τάχα αυτός ο παλιάνθρωπος. Ζει με μια άλλη σίγουρα και με κοροϊδεύει. Ας γινόταν, σκεφτόμουνα, να τον βρω καμιά φορά, να τον συναντήσω. Και τότε πια θα του το πληρώσω. Τότε πια θα του το πληρώσω. Καθόμουνα τις νύχτες και μουσκεύα το μαξιλάρι μου με δάκρυα. Και τα σκεφτόμουν πάλι και πάλι και πάλι όλα αυτά. Ξέσκιζα επίτηδες την καρδιά μου. Την έτρεφα με τον θυμό μου. Θα του το ξεπληρώσω. Θα του το ξεπληρώσω. Ήταν φορές που ξεφώνιζα κιόλας μέσα στο σκοτάδι, μόνη μου. Μα σαν θυμόμουν πως τίποτα δεν θα μπορέσω να του κάνω και πως εκείνος τώρα με κοροϊδεύει. Ίσως μάλιστα να με έχει ξεχάσει, να με έχει ξεχάσει ολότελα. Ριχνόμουν από το κρεβάτι στο πάτωμα. Πνιγόμουνα στα ανήμπορα δάκρυά μου και τρανταζόμουν από τους λυγμούς ως τα ξημερώματα. Το πρωί σηκωνόμουνα σαν λυσασμένη σκύλα και με χαρά μου θα κατάπινα όλο τον κόσμο. Ύστερα, τι νομίζεις, άρχισα να μαζεύω λεφτά. Έγινα άσπλαχνη, χόντρινα. Νομίζεις όμως πως έβαλα μυαλό? Κάθε άλλο. Κανένας δεν το βλέπει, κανένας δεν το ξέρει. Όμως, σαν να πλωθούν τα σκοτάδια της νύχτας, κοίτω με καμιά φορά, όπως και τότε που ήμουν κοριτσάκι. Εδώ και 5 χρόνια, τρίζω τα δόντια μου και κλαίω μέχρι το πρωί. Θα μου το πληρώσει. Θα μου το πληρώσει, σκέφτομαι. Τα άκουσες όλα αυτά. Τώρα μπορώ λοιπόν να πω πως με καταλαβαίνεις. Εδώ και έναν μήνα παίρνω ξαφνικά εκείνο το γράμμα. Έρχεται, μου λέει. Έρχεται. Έρχεται. Η γυναίκα του πέθανε. Θέλει να με δει. Θεέ μου, μου κόβεται η ανάσα. Θεέ μου, σκέφτηκα ξαφνικά. Θα έρθει και θα μου σφυρίξει. Θα με φωνάξει και εγώ θα συρθώ κοντά του σαν δαρμένο σκυλάκι, με την ουρά κατεβασμένη, σαν ένοχη απέναντί του. Τα σκέφτομαι αυτά και δεν μπορώ να τα πιστέψω, ούτε εγώ η ίδια. Είμαι ή δεν είμαι τυποτένια? Θα τρέξω ή δεν θα τρέξω κοντά του? Και ήμουν πιο θυμωμένη με τον εαυτό μου.
πολύ περισσότερο αυτό το μήνα από όσο ήμουν εδώ και 5 χρόνια. Τώρα το βλέπεις, Αλιώσα. Βλέπεις τι αχαλήνω τι είμαι. Είμαι μανιασμένη. Σου είπα όλη την αλήθεια. Διασκέδαζα με το Μύτια, μόνο και μόνο για να μην τρέξω σε εκείνον. Σοπαρακίτην, εσύ δεν μπορείς να με κρίνεις. Όλα αυτά δεν τα πας σε σένα. Τώρα, πριν έρθετε, πλάγιαζα εδώ πέρα. Σκεφτόμουν, περίμενα, αποφάσιζα όλη τη μοίρα μου. Και ποτέ δεν θα μάθετε τι είχα στην καρδιά μου. Όχι, Αλιώσα, πες την Δεσποινίδα σου να μη θυμώνει μετά προχθεσινά. Κανένας στον κόσμο δεν ξέρει τι αισθάνομαι τώρα, μα και ούτε μπορεί να ξέρει, γιατί μπορεί σήμερα κιόλας να πάρω ένα μαχαίρι μαζί μου πηγαίνοντας εκεί. Δεν το αποφάσισα ακόμα. Και προφέροντας αυτά τα συγκεκριμένα λόγια, η Κρούσεγνα δεν βάσταξε. Δεν τελείωσε τη φράση της. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της. Έπεσε πάνω στα μαξιλάρια και άρχισε να κλαίει με λυγμούς, σαν μικρό παιδί. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και πλησίασε τον Ρακίτιν. «Μίσα», του είπε, «μη θυμώνεις. Αυτή σε πρόσβαλε, όμως μη θυμώνεις. Την άκουσες? Δεν πρέπει να έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις από μια ανθρώπινη ψυχή. Πρέπει να είμαστε πιο σπλαχνικοί». Ο Αλιώσα πρόφερε αυτά τα λόγια μέσα σε μια ασυγκράτητη ορμή αισθήματος. Ένιωθε την ανάγκη να ξεσπάσει και γι' αυτό μίλησε στον Ρακίτιν. Αν δεν ήταν κανένας άλλος εκεί, τότε θα μιλούσε φωναχτά μοναχός του. Μα ο Ρακίτιν τον κοίταξε κοροϊδευτικά και ο Αλιώσα απότομα σταμάτησε. «Γέμισε στο κεφάλι σου με γνώσεις του Στάρετς και τώρα κάθεσε και μου τις ξεφουρνίζεις. Αλιώσα, άνθρωπε του Θεού», πρόφερε με ένα χαμόγελο γεμάτο μίσος ο Ρακίτιν.

Μην κοροϊδεύεις, Ρακίτιν. Μην ηρωνεύεσαι. Μη μιλάς για τον νεκρό. Εκείνος ήταν ανώτερος από όλους που υπήρξαν στη γη. Φώναξε ο Αλιώσα με φωνή γεμάτη δάκρυα. Δεν σου μίλησα σαν δικαστής, μα σαν ο έσχατος κατηγορούμενος. Τι είμαι εγώ μπροστά σ' αυτήν? Ερχόμουν εδώ πέρα γυρεύοντας το χαμό μου, κι όμως έλεγα, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει τίποτα. Και όλα αυτά γιατί ήμουν μικρόψυχος. Όμως αυτή, ύστερα από βάσανα 5 χρόνων, τα συγχώρεσε όλα, μόλις ήρθε κάποιος και της είπε μια λέξη ειλικρίνειας. Τα συγχώρεσε όλα, τα ξέχασε όλα και τώρα κλαίει. Γύρισε αυτός που την είχε προσβάλει, την καλή, και αυτή όλα του τα συγχωρεί και βιάζεται χαρούμενη να τον ξαναδεί. Το μαχαίρι δεν θα το πάρει. Όχι, δεν θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Μίσα, εγώ δεν είμαι. Σήμερα, τώρα, πήρα ένα μάθημα. Αυτή είναι ανώτερη σε αγάπη από μας. Τα έχεις ξανακούσει αυτά που μας είπε τώρα? Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν τα άκουσες ποτέ. Γιατί αν τα είχες ξανακούσει από καιρό πια, θα τα καταλάβαινες όλα. Και η άλλη που προσβλήθηκε προχθές, και εκείνη πρέπει να τη συγχωρέσει. Και θα τη συγχωρέσει όταν μάθει. Και θα μάθει. Αυτή η ψυχή δεν έχει γαλινέψει ακόμα. Πρέπει να τη λυπάστε. Ίσως τούτη η ψυχή να κρύβει έναν ολάκερο θησαυρό. Ο Αλιώσα σώπασε. Σώπασε γιατί του κόπηκε η ανάσα. Ο Ρακίτιν, παρόλο το θυμό του, κοίταξε απορριμμένος. Ποτέ δεν το περίμενε πως ο ήρεμος Αλιώσα θα βγάζε μια τέτοια τυράντα. Μωρέ, δικηγόρος που βρέθηκε. Βρε μπας και την ερωτεύτηκες. Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, ο νηστευτής μας στα αλήθεια σε ερωτεύτηκε. Νίκησες, φώναξε γελώντας με ανέδεια. Η Γκρούσεκνα σήκωσε το κεφάλι της από το μαξιλάρι και κοίταξε τον Αλιώσα με ένα συγκινημένο χαμόγελο που φώτισε ξαφνικά το κάπως πρισμένο από τα δάκρυα πρόσωπό της. «Άστο να, Αλιώσα, καλό μου χερουβίμ, τον βλέπεις τι άνθρωπος είναι. Βρήκε σε ποιο να μιλήσεις. Εγώ, Μιχαήλ Οσίμποβιτς», γύρισε και είπε στο Ρακίτιν. «Εγώ ήμουν έτοιμη να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε έβρισα. Όμως τώρα το μετάνιωσα. Αλιώσα, Αλιώσα, έλα κοντά μου. Κάτσε, κάτσε εδώ πέρα, δίπλα μου», είπε και τον καλούσε με ένα χαρούμενο χαμόγελο. «Έτσι ωραία, πες μου τώρα». Τον πήρε από το χέρι και τον κοίταζε χαμογελώντας κατάματα. «Πες μου, αυτόν που με πρόσβαλε, τον αγαπάω ή όχι? Καθόμουν εδώ πέρα στο σκοτάδι πριν έρθετε και όλο ρωτούσα την καρδιά μου. Τον αγαπάω ή όχι? Πες μου το εσύ. Αλιώσα, έφτασε πια η ώρα. Ό,τι μου πεις, αυτό θα κάνω. Να τον συγχωρέσω ή όχι?» «Μα αφού τον συγχώρεσες κιόλας», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Σωστά, τον συγχώρεσα», πρόφερε η Γκρούσεκνα. «Τι άτιμη που είναι η καρδιά, μα την αλήθεια. Στην υγεία
«Της άτιμης καρδιάς μου λοιπόν», είπε και άρπαξε ξαφνικά ένα ποτήρι από το τραπέζι. Το πιε μονορούφι, το σήκωσε ψηλά και το ρίξε με φόρα κατά γης. Το ποτήρι έσπασε, κάνοντας θόρυβο. Στο χαμόγελό της φάνηκε κάποια σκληρότητα. «Μα ίσως και να μην τον συγχώρεσα ακόμα», είπε κάπως απειλητικά, χαμηλώνοντας τα μάτια, σαν να μιλούσε με τον εαυτό της. «Ίσως η καρδιά μου να ετοιμάζεται μονάχα να τον συγχωρέσει. Θα παλέψω ακόμα με την καρδιά μου. Βλέπεις, αλλιώσα, τα δάκρυα που έχισα 5 ολόκληρα χρόνια, τα έχω πολύ αγαπήσει. Ίσως το μόνο που αγάπησα να ήταν τελικά η προσβολή που μου έκανε και όχι αυτόν τον ίδιο. Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση του», είπε σχεδόν σφυρίζοντας ο Ρακίτην. «Και ούτε θα βρεθείς ποτέ, Ρακίτην. Ποτέ δε θα βρεθείς. Θα μου γυαλίζεις τα παπούτσια μου. Ρακίτην, ναι, μονάχα γι' αυτό θα σε χρησιμοποιήσω. Μια γυναίκα σαν και εμένα δεν είναι για τα δόντια σου. Και ίσως όχι και για τα δικά του. Έτσι, τότε γιατί στολίστηκες», είπε σαρκαστικά ο Ρακίτην. «Μη με κατηγορείς για την τουαλέτα μου. Ρακίτην, δεν την ξέρεις ακόμα καλά την καρδιά μου. Άμα θέλω, το ξεσκίζω το φόρεμά μου τώρα αμέσως. Το ξεσκίζω τούτη την ίδια τη στιγμή», φώναξε εκείνη δυνατά. «Δεν μπορείς να ξέρεις γιατί στολίστηκα, Ρακίτην. Ίσως να πάω και να του πω: με είδες? Με είδες ποτέ σου τόσο όμορφη ή όχι? Γιατί εκείνος με άφησε 17 χρονών, αδύνατη, χτικιάρα και κλαψιάρα. Θα κάτσω κοντά του, θα τον χαϊδολογήσω, θα τον κάνω να αφιερωθεί σε μένα. Είδες τώρα πως είμαι?» θα του πω. «Σου φτάνει λοιπόν, ευγενέστατε κύριέ μου?» Θα του τρέχουν τα σάλια. «Να γιατί στολίστηκα, ίσως, Ρακίτην», τελείωσε η Γκρούσεκνα με ένα κακό γέλιο. «Είμαι αχαλήνωτη. Μπορώ να σκίσω το φόρεμά μου, μπορώ να παραμορφωθώ, να χαλάσω την ομορφιά μου, να κάψω το πρόσωπό μου, να το πετσοκόψω με μαχαίρι και να πάω να ζητιανεύω. Άμα θελήσω, δεν θα πάω τώρα σε κανέναν. Άμα θελήσω, αύριο κιόλας θα στείλω στον Κουσμά όλα όσα μου χάρισε και όλα τα λεφτά του και θα πάω να δουλεύω όλη μου τη ζωή με ροκάματο. Νομίζεις πως δεν θα το κάνω, Ρακίτη? Δεν θα τολμήσω να το κάνω εγώ. Και όμως θα το κάνω. Θα το κάνω. Μονάχα μην με ερεθίζετε. Και εκείνον θα τον διώξω με τις κλωτσιές. Θα τον κοροϊδέψω κατάμουτρα». Τα τελευταία λόγια τα φώναξε ιστερικά, μα και πάλι δε βάσταξε. Έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια της και ρίχτηκε πάνω στο μαξιλάρι. Τραντάζονταν και πάλι από τα αναφιλητά. Ο Ρακίτην σηκώθηκε. «Καιρός να φεύγουμε», είπε. «Είναι αργά και δεν θα μας αφήσουν να μπούμε στο μοναστήρι». Η Γκρούσεκνα αναπήδησε. «Ώστε στα αλήθεια λοιπόν θέλεις να φύγεις, αλλιώσα?» αναφώνησε με πικραμένη απορία. «Μα τι είναι αυτά που μου κάνεις? Με ανατάραξες ολόκληρη, με κατασπάραξες και τώρα θα πρέπει να περάσω όλη τη νύχτα μοναχή μου? Μπας και θέλεις να κοιμηθεί εδώ πέρα? Δηλαδή αν το θέλει, ας μείνει. Μπορώ να φύγω και μόνος μου», έχισε το φαρμάκι του ο Ρακίτην. «Σώπα, σώπα κακόψυχε άνθρωπε»,
του φώναξε αγριεμένη η Γκρουσεκνά. «Εσύ ποτέ σου δεν μου είπες τα λόγια που ήρθε αυτός ο άνθρωπος να μου πει». «Τι σου είπε δηλαδή?» γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς μου είπε. Μα τα λόγια του μπήκαν ίσα στην καρδιά μου. Άνω κάτω με έκαναν. Ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που με λυπήθηκε. Αυτό είναι. Γιατί δεν ερχόσουν πρωτύτερα, καλό μου παιδί, καλό μου χερουβίμ?» είπε και γονάτισε ξαφνικά μπροστά του, σαν να ήταν σε έκσταση. «Όλη μου τη ζωή περίμενα έναν άνθρωπο σαν και σένα. Το ήξερα πως κάποιος θα έρθει και θα με συγχωρέσει. Πίστευα πως κάποιος θα βρεθεί να με αγαπήσει. Να με αγαπήσει για μένα, εμένα την τυποτένια. Να με αγαπήσει όπως εσύ και όχι γιατί είμαι τυποτένια». «Μα τι σου έκανα λοιπόν?» απάντησε ο Αλιώσα, χαμογελώντας με καλοσύνη. Έσκυψε και την πήρε απαλά από το χέρι. «Ένα κρεμμυδάκι σου έδωσα, ένα μικρούτσικο κρεμμυδάκι μοναχά», είπε και έβαλε κι αυτό στα κλάματα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ξαφνικά θόρυβος από τον προθάλαμο. Κάποιος είχε μπει στο χολ. Η Γκρούσεκνα σηκώθηκε απότομα. Φαίνονταν κατατρομαγμένη. Η Φένια μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο, φωνάζοντας και χειρονομώντας. «Κυρία, καλή μου κυρία, κυρία!» Έφτασε ο μαντατοφόρος. Φώναξε χαρούμενα και λαχανιασμένα. «Ήρθε και ένα αμάξι για να σας πάρει. Ο αμαξάς ο Τιμοφέη με την τρόικά του. Τώρα θα ζέψουν ξεκούραστα άλογα. Έφερε και γράμμα, κυρία. Ένα γράμμα. Πάρτε το. Να το». Το γράμμα το είχε στο χέρι της και όλη την ώρα που μιλούσε το ανέμιζε στον αέρα καθώς χειρονομούσε. Η Γκρούσεκνα της άρπαξε το γράμμα και πλησίασε το κερί. Ήταν ένα μικρό σημείωμα μονάχα, μερικές αράδες που τις διάβασε στο λεπτό. «Με κάλεσε, με κάλεσε!» φώναξε κατάχλωμη και το πρόσωπό της στράβωσε από ένα αρρωστιάρικο χαμόγελο. «Μου σφύριξε. Έλα, τρέχα, τρέχα σκυλάκι!» Όμως μονάχα για μια στιγμή έμεινε σαν αναποφάσιστη. Ξάφνου το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι της και φλόγησε τα μάγουλά της. «Πηγαίνω, πηγαίνω!» φώναξε ξαφνικά. «Αντίο πέντε χρόνια μου, αντίο Αλιώσα. Η μοίρα μου αποφασίστηκε. Φευγάτε, φευγάτε από εδώ όλοι σας. Δεν θέλω πια να σας βλέπω». Η Γκρούσεκνα τρέχει για να αρχίσει μια καινούρια ζωή. «Μη μου κρατάς κακία και εσύ, Ρακίτιν. Μπορεί να βρω και το θάνατο εκεί που πάω. Σαν να με μεθυσμένη». Τους παράτησε ξαφνικά και έτρεξε στην κρεβατοκάμαρά της. «Τώρα πια δεν τις χρειαζόμαστε άλλο», γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Πάμε, πάμε, γιατί ίσως να αρχίσει πάλι τις φωνές. Βαρέθηκα πια».

αλλιώσα. Τον ακολούθησε μηχανικά. Στην αυλή στέκονταν ένα αμάξι. Ξεζεύανε τα άλογα. Κάποιος βαστούσε ένα φανάρι και πήγαινε εδώ και εκεί, πολύ άσχολος. Από την ανοιγμένη εξώπορτα μπάζανε τα τρία ξεκούραστα άλογα. Μα μόλις ο Αλιώσα και ο Ρακίτιν κατέβηκαν από το κατόφλι, το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας άνοιξε και η Γκρούσεκνα φώναξε του Αλιώσα με δυνατή και ξάστερη φωνή. «Αλιώσα, πες χαιρετίσματα στον αδερφούλη σου. Πες του χαιρετίσματα και πες του να μη με θυμάται με κακία, εμένα που τον βασάνισα τόσο. Να του πεις ακόμα και τούτο. Η Γκρούσεκνα έλαχε σε έναν κανάλια και όχι σε σένα τον ευγενικό. Και να προσθέσεις ακόμα πως τον αγάπησε η Γκρούσεκνα για λίγο, για μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα όλοι και όλοι. Μόνο αυτήν. Ας τη θυμάται λοιπόν. Ας τη θυμάται από εδώ και πέρα σε όλη του τη ζωή εκείνη την ωρίτσα που τον αγάπησε. Έτσι πες του. Αυτό του παραγγέλνει η Γκρούσεκνα». Τελείωσε με λιγμού στη φωνή της. Το παράθυρο έκλεισε με θόρυβο. Μούγκρισε ο Ρακίτιν γελώντας. Τον έσφαξε τον αδερφό σου και τώρα του λέει να τη θυμάται κιόλα σε όλη του τη ζωή. Μωρέ μου βορία. Ο Αλιώσα δεν απάντησε τίποτα. Λες και δεν άκουσε. Περπατούσε γρήγορα κοντά στο Ρακίτιν, σαν να βιάζονταν φοβερά. Είχε ύφος αφηρημένο και βάδιζε μηχανικά. Τον Ρακίτιν ξαφνικά κάτι τον σούβλησε, σαν να του είχαν αγγίξει με το δάχτυλο μια πρόσφατη πληγή. Εντελώς άλλα περίμενε όταν έφερνε τον Αλιώσα στην Γκρούσεκνα και άλλα γίνανε, όχι εκείνα που ήθελε. «Πολωνός είναι αυτός ο αξιωματικός της», είπε και πάλι συγκρατώντας τον εαυτό του. «Μα ούτε και αξιωματικός δεν είναι πια. Στο Τελωνείο δούλευε, εκεί, στη Σιβηρία, στα σύνορα της

Κίνας. Σίγουρα θα είναι κανένας τενεκές μικροπολωνός. Λένε πως τώρα έχασε τη θέση του. Άκουσε πως η Γκρούσεκνα έχει λεφτά, γι' αυτό και γύρισε. Έτσι εξηγούνται όλα τώρα. Ο Αλιώσα και πάλι δεν απάντησε, σαν να μην άκουσε τίποτα. Ο Ρακίτιν δε βάσταξε. «Λοιπόν, την έσωσες την αμαρτωλή, ε?» είπε γελώντας χερέκακα. «Επανέφερες το απολωλός πρόβατο στην ευθεία οδό. Έδιωξες τους 7 δαίμονες. Να λοιπόν που τα θαύματα τελικά, αυτά που περιμένουμε από το πρωί, γίνανε επιτέλους. Πάψε, Ρακίτιν, πάψε», είπε πονεμένα ο Αλιώσα. «Τι συμβαίνει? Με περιφρονείς? Για τα 25 ρούβλια μήπως? Πούλησε τον καλύτερό του φίλο, θα λες μέσα σου. Όμως δεν είσαι Χριστός, ούτε κι εγώ είμαι Ιούδας. Αχ, Ρακίτιν, στο λόγο μου σου λέω. Τα είχα ξεχάσει κιόλας», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μονάχος σου έρχεσαι και μου τα θυμίζεις τώρα». Μα ο Ρακίτιν είχε πια μανιάσει για τα καλά. «Δε με παρατάτε όλοι σας, λέω εγώ. Τι μου ήρθε και έμπλεξα μαζί σου? Δε θέλω πια να σε ξέρω. Τράβα, μοναχό σου, το δρόμο τον ξέρεις». Γύρισε απότομα και μπήκε σε άλλο δρόμο, αφήνοντας τον Αλιώσα στο σκοτάδι. Ο Αλιώσα βγήκε από την πολιτεία και πήρε το δρόμο για το μοναστήρι, μέσα από τα χωράφια. Ήταν πια πολύ αργά για τις συνήθειες του μοναστηριού όταν ο Αλιώσα έφτασε στη σκήτη. Ο φύλακας τον άφησε και μπήκε από μια ιδιαίτερη είσοδο. Το ρολόι είχε χτυπήσει 9, ώρα ανάπαυσης και γαλήνης, ύστερα από μια τόσο πολυτάραχη για όλους μέρα. Ο Αλιώσα άνοιξε δειλά την πόρτα και μπήκε στο κελί του Στάρετς, όπου βρίσκονταν τώρα το φέρετρό του. Εκτός από τον πατέρα Παΐσιο που διάβαζε ολομόναχος, κοντά στο φέρετρο το Ευαγγέλιο και τον νεαρό δόκιμο Πορφύριο, που κοιμόνταν στο άλλο δωμάτιο κατάχαμα, με το βαθύ ύπνο της νιώτης, κατακουρασμένος από τη χθεσινή ολονύχτια ομιλία και από τις σημερινές φασαρίες. Κανένας άλλος δεν υπήρχε στο κελί. Ο πατέρας Παΐσιος, αν και άκουσε πως μπήκε ο Αλιώσα, ούτε καν γύρισε να δει. Ο Αλιώσα πήγε στη δεξιά γωνιά, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Η ψυχή του ήταν γεμάτη συναισθήματα, μα κάπως συγκεχημένα, έτσι που κανένα από αυτά δεν ξεχώριζε καθαρά, μα αντίθετα ανερούσε αμοιβαία το ένα το άλλο σε ένα αργό στροβίλισμα. Όμως στην καρδιά του ένιωθε κάποια γλύκα και παράξενο. Ο Αλιώσα δεν απορούσε καθόλου γι' αυτό. Ξανάβλεπε και πάλι αυτό το φέρετρο, τον πολύ αγαπημένο του νεκρό. Μα η ψυχή του δεν έκλαιγε πια. Δεν σπάραζε από πόνο όπως το πρωί. Γονάτισε τώρα μπροστά στο φέρετρο, σαν να γονάτιζε μπροστά σε κάτι ιερό. Μα στην καρδιά του και στη σκέψη του έλαμπε η χαρά. Ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό. Ο αέρας ήταν καθαρός και δροσερός. Θα πει λοιπόν πως δυνάμωσε η μυρωδιά, μια και το αποφάσισαν να ανοίξουν το παράθυρο, σκέφτηκε ο Αλιώσα. Μα κι αυτή ακόμα η σκέψη για την οσμή της αποσύνθεσής του, που μόλις πριν από λίγο φαίνονταν τόσο φρικτή, τόσο ταπεινωτική, δεν ξεσήκωσε μέσα του εκείνη την παλιά αγωνία και αγανάκτηση. Άρχισε να προσεύχεται,
μα σε λίγο το παρατήρησε και ο ίδιος, πως προσεύχεται σχεδόν μηχανικά. Ξεσκίδια από σκέψεις περνούσαν από την ψυχή του, άναβαν σαν αστράκια και αμέσως ξανάσβηνε και ξανάρχονταν άλλες. Όμως παρόλα αυτά, κάτι ακέραιο υπήρχε στην ψυχή του, στέρεο, καταπραϊντικό, και το καταλάβαινε. Φορές-φορές άρχιζε να προσεύχεται φλογερά. Ένιωθε την ανάγκη να ευχαριστήσει και να αγαπήσει. Μα αρχίζοντας την προσευχή, άρχιζε ξαφνικά να σκέφτεται κάτι άλλο και αμέσως έπεφτε σε συλλογή. Ξεχνούσε και την προσευχή και εκείνο που την είχε διακόψει. Προσπάθησε να προσέξει σε εκείνα που διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος. Μα όντας πολύ κουρασμένος, άρχισε σιγά σιγά να τον παίρνει ο ύπνος. Και τη ημέρα τη Τρίτη, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, διάβαζε ο πάτερ Παΐσιος, και η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Γάμος, γάμος, τι είναι αυτό? Γάμος, περνούσαν σαν ανεμοστρόβιλος οι σκέψεις από το μυαλό του Αλιώσα.

είναι και εκείνη ευτυχισμένη. Πήγε στο γλέντι. Όχι, όχι, δεν πήρε μαχαίρι μαζί της. Όχι, δεν πήρε. Όλα εκείνα ήταν λόγια θλίψης μοναχά. Ναι, αυτά τα λόγια της θλίψης πρέπει να τα συγχωράμε. Έτσι είναι. Αυτά τα λόγια γαλινεύουν την ψυχή. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν τόσο εύκολα οι άνθρωποι να υποφέρουν τα βασανά τους. Ο Ρακίτιν πήγε από το σοκάκι. Πάντα θα πηγαίνει από το σοκάκι ο Ρακίτιν, όσο θα σκέφτεται τις προσβολές που του έχουν κάνει. Κι όμως ο δρόμος, ο μεγάλος, ο ίσιος, ο φωτεινός, ο κρυστάλλινος δρόμος με τον ήλιο στο τέρμα του. Μα τι διαβάζουν? Και υστερήσαν το σύνου, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Αντίχησε στα αυτιά του αλλιώσα. Α ναι, κάτι άφησα να μου ξεφύγει. Κι όμως ήθελα όλο να το ακούσω. Τ' αγαπώ αυτό το χωρίο. Είναι ο εν κανά γάμος, το πρώτο θαύμα. Αχ, αυτό το θαύμα, αυτό το όμορφο θαύμα. Ο Χριστός επισκέφθηκε τη χαρά των ανθρώπων και όχι τη θλίψη τους. Και με το πρώτο θαύμα του τη χαρά των ανθρώπων βοήθησε. Όποιος αγαπάει τους ανθρώπους, εκείνος αγαπάει και τη χαρά τους. Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε ο Μακαρίτης κάθε ώρα και στιγμή. Αυτό ήταν μία από τις κυριότερες σκέψεις του. Χωρίς χαρά δεν μπορείς να ζήσεις, λέει ο Μύτια. Ναι, Μύτια. Κάθε ωραίο και αληθινό είναι πάντα γεμάτο συγγνώμη. Και αυτό δική του σκέψη ήταν. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμή και εσύ γίνε. Ούπο οίκη η ώρα μου, λέγει η μήτηρα αυτού της διακόνης. Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ποιήσατε. Ποιήσατε. Η χαρά των φτωχών, πολύ φτωχών ανθρώπων. Και βέβαια φτωχοί ήταν, αφού και στο γάμο τους δεν έφτανε το κρασί. Οι ιστορικοί γράφουν πως κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και σε όλα εκείνα τα μέρη κατοικούσαν τότε οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Οι πιο φτωχοί που μπορείς να φανταστείς. Ήξερε πως η καρδιά του θα ένιωθε το ανοιχτό καρδογλέντι μερικών άσημων, άσημων και απονήρευτων πλασμάτων που τον προσκάλεσαν καλοσυνάτα στο φτωχικό τους γάμο. «Ούπο οίκη η ώρα μου», λέει αυτός με ένα ήρεμο χαμόγελο. «Γιατί και αλήθεια, μήπως κατέβηκε στη γη για να πολλαπλασιάζει το κρασί στους φτωχούς γάμους? Κι όμως έκανε όπως τον παρακάλεσε εκείνη, η μητέρα του. Α, πάλι διαβάζει», λέγει αυτής ο Ιησούς. «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω». «Μα τι είναι αυτό? Γιατί ξανανοίγει έτσι το δωμάτιο?» «Α ναι, είναι γάμος, στεφάνωμα. Μα και βέβαια. Να και οι καλεσμένοι και οι νεόνυμφοι που κάθονται και η εύθυμη παρέα παρακεί. Πού είναι λοιπόν ο σοφότατος αρχιτρίκλινος? Μα ποιος είναι αυτός? Ποιος?» Πάλι ξανανοίγει το δωμάτιο. «Ποιος σηκώνεται εκεί πέρα, πίσω από το μεγάλο τραπέζι?» «Πώς, και αυτός είναι εδώ?» «Μα είναι στο φέρετρο.
Όμως είναι και αυτός εδώ. Σηκώθηκε. Με είδε. Έρχεται προς τα εδώ. Θεέ μου! Ναι, προς τα εδώ ερχόταν. Τον πλησίασε ο ξερακιανός γεροντάκος με τις μικρές ρητίδες στο πρόσωπο, χαρούμενος και χαμογελαστός. Το φέρετρο δεν υπάρχει πια. Φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε και χθες, όταν καθόταν και κουβέντιαζε μαζί τους. Το πρόσωπό του όλο ξεσκέπαστο. Τα μάτια του λάμπουν. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Θα πει λοιπόν πως είναι και αυτός το Γλέντι. Τον έχουν καλέσει και αυτόν στο γάμο που γίνεται στην Κανά της Γαλιλαίας. Είσαι κι εσύ κλητός, καλέ μου. Κλητός και εκλεκτός. Ακούει μια ήρεμη φωνή εκεί κοντά του. Γιατί κρύφτηκες εδώ πέρα και δεν έρχεσαι να σε δούμε? Έλα, έλα κι εσύ μαζί μας. Είναι η φωνή του. Η φωνή του Στάρετς Ζωσιμά. Μα και ποιος άλλος θα μπορούσε να τον φωνάξει? Ο Στάρετς πήρε τον αλλιώς από το χέρι. Τον βοήθησε να σηκωθεί από εκεί που ήταν γονατισμένος. «Διασκεδάζουμε», συνεχίζει ο ξερακιανός γεροντάκος. «Πίνουμε ένα κρασί καινούριο, το κρασί της καινούριας της μεγάλης χαράς. Βλέπεις πόσοι πολλοί είναι καλεσμένοι. Να και ο γαμπρός και η νύφη, να και ο σοφότατος αρχιτρίκλινος. Δοκιμάζει το καινούριο κρασί. Ω, μα γιατί με κοιτάς απορριμμένος? Έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Και είναι πολλοί εδώ μέσα που δώσανε ο καθένας από ένα κρεμμυδάκι. Από ένα μικρό κρεμμυδάκι μοναχά. Τι άλλο είναι οι πράξεις μας? Και εσύ, ήρεμο και εμιλίχιο αγόρι μου, και εσύ τα κατάφερες σήμερα να δώσεις ένα κρεμμυδάκι σε μία πεινασμένη. Καιρός να αρχίσεις, καλέ μου. Καιρός να αρχίσεις, πράε μου, το έργο σου. Βλέπεις τάχα τον ήλιο? Τον βλέπεις? Φοβάμαι. Δεν τολμάω να τον κοιτάξω, ψιθύρισε ο Αλιώσα. Όχι, μην το φοβάσαι. Είναι τρομερός μέσα στο μεγαλείο του. Είναι φοβερός στο ύψος του. Μα είναι απέραντη η ευσπλαχνία του για μας. Πήρε τη μορφή μας γιατί μας αγαπάει. Και τώρα διασκεδάζει μαζί μας. Κάνει το νερό κρασί για να μην διακοπεί η χαρά των καλεσμένων. Περιμένει καινούριους καλεσμένους. Προσκαλεί ακατάπαυστα καινούριους εις τους αιώνας των αιώνων, να φέρνουν και το καινούριο κρασί. Το βλέπεις? Φέρνουν τις ιδρύες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

Ο πεθερός του δολοφόνου Πανσέλινου βρίσκονταν στα γραφεία της αστυνομίας και ανακρίνονταν. «Γνωρίζετε καλά τον Πανσέλινο?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Θα έδινα την κόρη μου σε έναν άγνωστο», απαντάει απότομα ο κύρ Χριστάκης. «Βέβαια και τον γνωρίζω». Ο κύρ Χριστάκης είναι ντυμένος σαν τους Αρναούτιδες, δηλαδή ολόκληρος μελινάτσα, αμπά, ένα χοντροϊφασμένο μάλινο ύφασμα και δέρμα. Όσο για το χρώμα, τίποτε άλλο έξω από άσπρο και μαύρο. Άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, φαρδιά ζώνη από μαύρο δέρμα, μαύρες μπότες. «Είναι σοβαρό αυτό που βεβαιώνεις, κύριε Χριστάκη», παρατηρεί ο αστυνόμος. «Αποδεικνύεσαι αλληλέγγυος με το γαμπρό σου. Ξεχνάς ίσως πως είναι φωνιάς και ληστής. Βεβαιώνεις πως δεν αγνοείς καμιά από τις δραστηριότητές του». «Δεν αγνοώ τίποτα από όλα όσα ένας πατέρας πρέπει να ξέρει για τον άντρα της μοναχοκόρης του. Είναι πολύ βαρύ χτύπημα για σένα να μαθαίνεις πως ο άντρας της κόρης σου, που ζούσε κάτω από την ίδια στέγη με σένα, που έτρωγε στο τραπέζι σου, έχει διαπράξει αρκετούς φόνους. Αλλά είσαι άντρας, αληθινός άντρας. Δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παρατήρησες πως είχε μεγάλα χρηματικά ποσά?» «Δεν είχε τίποτα», απαντά ο κύριε Χριστάκης. «Εγώ τα είχα όλα. Εκείνος δεν είχε τίποτα για τον εαυτό του. Η λύη από τη ληστεία 7 τραπεζών ανέρχεται σε χιλιάδες εκατομμύρια. Ακόμα κι αν οι γκάγκστερ είναι αρκετοί, το μερίδιο του Πανσέλινου είναι μυθόδες. Είναι τρομακτικά πλούσιος. Δεν προδόθηκε ποτέ αγοράζοντας κάποιο πολύ ακριβό πράγμα». «Δεν αγόρασε ποτέ τίποτα», απαντά ο κ. Χριστάκης. «Ακόμα και τα σόβρακά του, εγώ και η κόρη μου τα αγοράζαμε». «Λένε πως τα λεφτά δεν έχουν μυρωδιά, κ. Χριστάκη. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν ζεις κάτω από μια στέγη, αν τρως το ίδιο τραπέζι με ένα γαμπρό που έχει χιλιάδες εκατομμύρια, γιατί τα είχε, ακόμα και αν τα κρατούσε κρυμμένα, αυτό το νιώθει κανείς, το μαντεύει. Ας παραδεχτούμε πως δεν αγόρασε ποτέ τίποτε, πως δεν είχε ούτε πεντάρα στη τσέπη, πως φερόταν σαν άνθρωπος φτωχός. Ο κρυμμένος πλούτος του θα έπρεπε να γίνεται κάπως αντιληπτός. Υπάρχουν μικρές χειρονομίες που προδίδουν. Δεν αντιλήφθηκα τίποτε, τίποτε. Και η κόρη σας? Και αυτή ούτε είδε, ούτε κατάλαβε τίποτε. Ένας άντρας που έχει τόσα λεφτά σαν το γαμπρό σου έχει μια συμπεριφορά που τον προδίδει. Υπάρχει, ξέρετε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πλούσιο και το φτωχό. Είναι σχεδόν άλλη φυλή. Οι γυναίκες που ρωτάω εδώ μου το επανέλαβαν χιλιάδες φορές. Γιατί οι γυναίκες το αισθάνονται. Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό, ακόμα κι αν είναι κρυμμένος, τον έχει επίσης και μέσα στο δέρμα του, μέσα στις ματιές του, μέσα στο στόμα του. Και τα ρουθούνια, οι πόροι, το δέρμα της γυναίκας συλλαμβάνουν τον πλούτο του άντρα που πλησιάζει. Ορισμένες γυναίκες με διαβεβαίωσαν πως ένας άντρας που γίνεται απότομα πλούσιος βλέπει να αυξάνεται η φυσική του δύναμη, η αρενοπότητά του, η γοητεία του και ακόμα η εξυπνάδα του. Είναι πασίγνωστη η ιστορία του Ραβίνου, ο οποίος πριν απαγγείλει το κήρυγμά του στη συναγωγή δανειζόταν 1000 φράγκα που τα επέστρεφε μετά το κήρυγμα. Γιατί, ξέρετε, με τα λεφτά μέσα στην τσέπη του το προφορικό του ταλέντο αυξανόταν. Η σύγκρουση του ανθρώπου με το χρυσάφι προκαλεί φλόγες. Μου έχουν εξηγήσει πως ο δόκτωρ Φάουστ του μύθου έγινε νέος όχι εξαιτίας της συνθήκης με το διάβολο, αλλά επειδή ανακάλυψε τον τύπο της κατασκευής του χρυσαφιού. Το χρυσάφι
είναι που τον έκανε βιολογικά νέο, σαν να ήταν 20 χρονών. Σίγουρα το ξανάνιωμα λόγω του χρυσαφιού δεν διαρκεί πολύ. Είναι σαν τις φλόγες. Αλλά είναι ένα πραγματικό ξανάνιωμα. Δεν παρατήρησε στο γαμπρό σου καμία αλλαγή, αφού είχε ληστέψει 7 τράπεζες και είχε ίσως μεταφέρει κάτω από την ίδια σας τη στέγη τα χιλιάδες εκατομμύρια του? Όχι, δεν παρατηρήσαμε τίποτα, ούτε εγώ, ούτε η κόρη μου. Αναρωτιέμαι πού μπόρεσε να κρύψει το θησαυρό του. Νομίζεις πως τον έχει κρύψει στο τέταρτο της Σελήνης? Δεν ξέρω τίποτε. Θα μου απαντήσεις αυτό μια άλλη φορά, γιατί θα έχουμε τον καιρό να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ας αλλάξουμε τώρα ζήτημα. Πώς έγινε κι εσύ ένας άντρας της Πίνδου, πάντρεψες την κόρη σου με ένα ξένο? Είναι νόμος, από ό,τι ξέρω, στα βουνά σας να παντρεύονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και ποτέ με ξένους. Ναι, αυτή είναι η συνήθεια, απαντά ξερά ο κ. Χριστάκης. Σε εσάς είναι έθιμο, όπως μου έχουν πει, να μην παντρεύετε ποτέ την κόρη σας με ένα αγόρι από άλλο χωριό. Ακόμα και οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά θεωρούνται ξένοι. Πώς εξηγείτε κι εσύ πάντρεψες τη Φιλοθέα με ένα αγόρι που δεν είναι σαρακατσάνος, που δεν είναι από την Πίνδο? Γάμος τέτοιου είδους δεν συναντιέται ποτέ σε εσάς. Θα πρέπει να έχεις πολύ σοβαρούς λόγους για να παραβείς τον νόμο της Πίνδου, έτσι δεν είναι? Είχα πράγματι τους λόγους μου, απαντά ο κ. Χριστάκης. Πρέπει να μου τους πεις αυτούς τους λόγους. Γιατί να τους πω? Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Υπόθεση εσωτερική, πώς το λένε. Αυτό δεν ενδιαφέρει την αστυνομία. Ακριβώς αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Το ότι κάποιος που κατάγεται από την Πίνδο δέχεται για γαμπρό του ένα ξένο είναι ένα γεγονός που αξίζει εξήγηση. Έχω δικαίωμα να πιστεύω πως ανάμεσα σε σένα και τον Πανσέλινο υπάρχουν δεσμοί δυνατότεροι και από τα έθιμα. Για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες. Γιατί του δώσες την κόρη σου σε γάμο? Θα είχα δώσει την κόρη μου ακόμα και στο διάβολο, λέει ο κ. Χριστάκης. Η Φιλοθέα ήταν 30 χρονών. Δεν είχα πια επιλογή. Έπρεπε να την παντρέψω με οποιονδήποτε. Αλλά έπρεπε να την παντρέψω γρήγορα. Γιατί η κόρη μου έπρεπε να είναι σαν τις άλλες γυναίκες. Δηλαδή έπρεπε να έχει έναν άντρα. Δεν μπορούσα να την τροπιάσω κρατώντας την γεροντοκόρη. Ύστερα, στην κατάσταση που ζούσαμε στο τέταρτο της Σελήνης, το γεγονός πως ο γαμπρός μου δεν ήταν από την Πίνδο δεν είχε πια σημασία. Δεν ήταν πια τα πράγματα όπως την Πίνδο. Αλλά ξεχνάτε κάτι ακόμα. Με το να παντρευτεί η Φιλοθέα, ο γαμπρός μου είχε την υποχρέωση να ζει κάτω από τη στέγη μου. Και κάθε άνθρωπος που ζει κάτω από τη στέγη μου υπακούει στους νόμους μου. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την κόρη μου. Ο άντρας της δεν μπορούσε να κάνει τίποτε χωρίς να το ξέρω εγώ. Έπρεπε να βαδίζει στο δρόμο που τους έδειχνα. Και βάδιζε ο γαμπρός σας στο δρόμο που του δείξατε? Θέλετε να πείτε πως εγώ τον έκανα δολοφόνο και κακοποιώ? Θέλετε να γυρίσετε τα λόγια μου εναντίον μου? Κάντε το. Δεν φοβάμαι τις λέξεις.

Η ανάκριση στα γραφεία της αστυνομίας με τον πεθερό του Πανσέλινου συνεχίζονταν. «Μη θυμώνεις, κύριε Χριστάκη», του λέει ο αστυνόμος. «Επισήμανα ότι εσύ από φιλότιμο κατηγορείς τον εαυτό σου σαν υποκινητή και αφεντικό του γκάνγκστερ. Γιατί αυτό βεβαίωσες μόλις τώρα? Είπες ότι ο Πανσέλινος δεν έκανε παρά μόνο ό,τι τον διέταζες. Σκότωσε 4 ανθρώπους και λίστεψε 7 τράπεζες. Αυτές είναι οι πράξεις του. Και το πιστοποιείς, βεβαιώνοντας πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ακολουθεί τις διαταγές σου. Ξέρω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πως το φιλότιμο του πατέρα και του άντρα από την Πίνδο σε κάνει να διακινδυνεύεις αυτή την επικίνδυνη διαβεβαίωση. Δεν το κρίνω αυστηρά και δεν θα το περάσω επίσης στα πρακτικά. Ξέρω πολύ καλά πως δεν ήσουν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου. Πως αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη συμφορά για σένα. Γιατί εσύ και η κόρη σου είστε τα πρώτα θύματα του Πανσέλινου. Σας εξαπάτησε και σας παρέσυρε στο σκάνδαλο. Αλλά μια και τα πράγματα φτάσανε εκεί, πες μου, κύριε Χριστάκη, πώς έγινε και συνάντησε η κόρη σου τον Πανσέλινο? Το τέταρτο της Ελλήνης δεν είναι τόπος στον οποίο συχνάζουν φοιτητές και ούτε η κόρη σου πήγαινε στην πανεπιστημιακή συνοικία. Πώς γνωρίστηκαν? Από σένα και την κόρη σου ποιος γνώρισε πρώτος τον κακοποιό? Τον γνωρίσαμε ταυτόχρονα και οι δύο. Θέλουμε πολύ να μάθουμε πώς έγινε αυτό, γιατί βλέπεις, κύριε Χριστάκη, είναι εντυπωσιακό να συναντήσετε τον κακοποιό στο τέταρτο της Ελλήνης. Είναι εξαιρετικά ύποπτο, δεν στο κρύβω. Ποιος γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο, εσύ ή η κόρη σου? Αν το έφερες εσύ στο τέταρτο της Ελλήνης, δίνοντάς του την κόρη σου για γυναίκα του, πράγμα που είναι παραβίαση του νόμου της Πίνδου, μπορούμε να υποθέσουμε πως είχες μυστικούς δεσμούς με τον γκάγκστερ. Ποιος από εσάς γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο? Και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να σας εξηγήσω, κύριε αστυνόμε, πως μετά το θάνατο της γυναίκας μου, εγώ και η Φιλοθέα είμαστε αχώριστοι. Είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πότε πέθανε η γυναίκα σου? Πέθανε όταν η Φιλοθέα ήταν 4 μηνών. Όπως βλέπετε, δεν ήμουν μόνο πατέρας για την κόρη μου. Ήμουν και μητέρα. Εγώ την ανέθρεψα. Εγώ κράτησα για αυτή το ρόλο και του πατέρα και της μητέρας. Και όταν την έμαθα να μιλάει, δεν ήξερα αν έπρεπε να τη μάθω να με λέει πατέρα ή μητέρα. Γιατί για εκείνη ήμουνα και τα δύο. Και έτσι με φωνάζει μάπα. Δηλαδή μάνα πατέρα. Πρέπει πρώτα αυτό να ξέρετε για να καταλάβετε και τη συνέχεια. Η Φιλοθέα μεγάλωσε μπροστά στα μάτια μου. Αργότερα έγινε η συντρόφισσα της δουλειάς μου και ο μοναδικός μου φίλος. Ήταν κόρη μου, γιος μου, συνέτερός μου και συνάδελφός μου. Καθώς ήμασταν πάντα μαζί, είναι φυσιολογικό που ο Πανσέλινος μας γνώρισε και τους δύο ταυτόχρονα. Αυτό έγινε στο μαγαζί μας, στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Ο Πανσέλινος κατοικούσε στη συνοικία? Όχι. Σκόπευε να κατοικήσει εκεί. Ήταν πρωί. Πάνε 2 χρόνια από τότε. Το καμπαρέ ήταν άδειο. Εγώ τραβούσα κρασί και η κόρη μου έκανε λογαριασμούς. Είδαμε να μπαίνει ένας νεαρός άντρας από την πόλη. Ξέραμε πως ήταν από την πόλη, από τον τρόπο που άνοιξε την πόρτα και την ξανάκλεισε πίσω του, που προχώρησε προς το ταμείο και είπε «Καλημέρα». Από αυτά καταλάβαμε πως δεν ήταν κάποιος νεαρός από το τέταρτο της Ελλήνης. Γιατί από τα παπούτσια που φορούσε και από τα ρούχα του θα μπορούσε να τον περάσει κανείς για κάποιο από τους δικούς μας νεαρούς. Τα ρούχα του φτωχικά. Ήταν ένας πολύ φτωχός νεαρός άντρας. Από το χρώμα του προσώπου του θα μπορούσε να τον πάρεις για έναν από τους δικούς μας νεαρούς. Ήταν υποσιτισμένος, κακοξυρισμένος, κουρασμένος. Ένα αληθινό μικρόβιο δηλαδή, όπως όλοι οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης. Η κόρη μου τον ρώτησε. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Θα ήθελα μια πληροφορία», είπε αυτός.
Εκείνη τη στιγμή σήκωσα το κεφάλι και τον κοίταξα πρώτη φορά. Από τότε που είμαι αφεντικό δεν άκουσα ποτέ έναν πελάτη να μπαίνει στο καμπαρέ για να ζητήσει κάποια πληροφορία. «Το πας λίγο μακριά, υπερβάλλεις», λέει ο αστυνόμος. «Θες να μας πεις πως κανείς δεν μπήκε στο καμπαρέ σας για να ρωτήσει που είναι η στάση του τραμπου, κατοικίο Α ή ο Β?» «Ακριβώς. Μας ρωτάνε πάντα τέτοια πράγματα. Αλλά αυτός ο νεαρός δεν ρωτούσε ούτε το δρόμο για το εργοστάσιο, ούτε το όνομα κάποιου οδού, ούτε τη διεύθυνση κάποιου μικρόβιου. Όχι. Ζητούσε μια πληροφορία. Αυτό ήταν που μας έκανε εντύπωση. Σε μας, όταν κάποιος θέλει κάποιο πράγμα, το ζητάει χωρίς να χάνει χρόνο λέγοντας πώς επιθυμεί κάποια πληροφορία. Η Φιλοθέα ήταν τόσο έκπληκτη όσο κι εγώ. Ρώτησε ξανά. «Τι να σας σερβίρω να πιείτε?» «Τίποτα, Δεσποινής», είπε. «Επιθυμώ μια πληροφορία». «Ένα τι, κύριε?» ρώτησε η κόρη μου. Η Φιλοθέα έξυπνη γυναίκα. Αλλά το μόνο που ξέρει είναι η δουλειά της. Ακούγοντας τη λέξη «πληροφορία», έψαξε αυτό το είδος ανάμεσα στα πράγματα που βρίσκονται στην κάβα, πάνω στο ταμείο, μέσα στη βιτρίνα. Έτσι σκέφτεται ένας πανδοχέας όταν ένας πελάτης του ζητάει κάτι που αυτός δεν καταλαβαίνει πολύ καλά. «Α, τι ανόητη που είμαι», είπε αμέσως η κόρη μου κοκκινίζοντας. «Επιθυμείτε μια πληροφορία, κύριε. Ποια, παρακαλώ?» «Δεν υπάρχουν δωμάτια για νοικιασμα στο τέταρτο της Σελήνης. Είμαι φοιτητής. Θέλω να νοικιάσω ένα που να μην είναι πολύ ακριβό. Μου είπαν πως εδώ θα έχω την ευκαιρία να βρω δωμάτιο πολύ φθηνότερο από αλλού». «Όλα τα δωμάτια στο τέταρτο της Σελήνης είναι νοικιασμένα στους εργάτες της βιομηχανίας πυρομαχικών», απάντησε η Φιλοθέα και κοίταξε τον νεαρό άντρα. «Ήταν όπως τώρα. Τον είδατε. Έχει στη μορφή του ένα είδος ομορφιάς που σε θέλγει από την πρώτη στιγμή. Έχει ένα βλέμμα ειλικρινές, απλοϊκό. Έχει μαλλιά στο χρώμα του χρυσού, γαλάζια μάτια». Η κόρη μου τον κοίταζε με θαυμασμό. Της άρεσε. Σίγουρα δεν μπορούσε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα αγαπηθεί από αυτό τον όμορφο νέο άντρα. Είναι πολύ ρεαλίστρια, βλέπετε, για κάτι τέτοιο. Αλλά η Φιλοθέα ήθελε να τον εξυπηρετήσει. Μόνο και μόνο γιατί ήταν όμορφος, νέος, ευγενικός και πολύ αλλιώτικος από τους άλλους νέους που συναντούσε καθημερινά. Είχε γοητευτεί από τον Πανσέλινο, γιατί αυτός ερχόταν απαλού, ερχόταν από τον κόσμο των ονείρων της. Γιατί πάντα ονειρευόμαστε άλλους τόπους? Και για μας που κατοικούμε στο τέταρτο της Σελήνης, αυτό το αλλού είναι η πόλη. «Έχουμε ένα δωμάτιο, πολύ μικρό και πολύ φτωχικό, είναι στην αυλή. Ένα δωμάτιο που τον νοικιάζαμε παλιά στους εργάτες του εργοστασίου. Αλλά οι ενοικιαστές μας κλέβανε πάντα τα αυγά από τις κότες. Ο πατέρας δεν ήθελε να τον νοικιάσει πια. Είπε πως πιο κερδισμένοι βγαίναμε αφήνοντάς το ξενίκιαστο. Γιατί το νίκη που παίρναμε ήταν πολύ χαμηλότερο από την αξία που είχαν οι κότες και τα αυγά που μας έκλεβαν. Σας προειδοποιώ από τώρα πως δεν είναι δωμάτιο για φοιτητή. Είναι δωμάτιο που νοικιάζαμε, όπως σας είπα, σε εργάτες». «Α, οι εργάτες», είπε ο νέος άντρας. «Ζηλεύω πάντα τους εργάτες του εργοστασίου, γιατί κερδίζουν χρήματα, έχουν μισθό. Οι εργάτες είναι μεγάλοι καπιταλιστές σε σύγκριση με τους φοιτητές που δεν έχουν μισθό. Εγώ, για παράδειγμα, δουλεύω το βράδυ ορισμένες ώρες. Μπορώ να πληρώνω το φαγητό μου, το νίκη και το τραμ, αλλά αυτά που κερδίζω δεν συγκρίνονται με το μισθό των εργατών.

Φιλοθέα, κοιτώντας τον Πανσέλινο και ακούγοντάς τον, ένιωσε όχι μόνο συμπάθεια, αλλά ακόμα και τρυφερότητα και έλεος για τον νεαρό. Του δώσαμε το δωμάτιο που μας χρησίμευε για αποθήκη. Του ζητήσαμε το ίδιο νίκη που πλήρωνε ο εργάτης που το είχε νοικιασμένο παλιότερα. Το αγόρι ήταν ευτυχισμένο. Και η Φιλοθέα ήταν ευτυχισμένη. Από τότε που έγινε νικάρης μας ο νεαρός φοιτητής, η κόρη μου ήταν πιο κοκέτα από παλιότερα και κυρίως ήταν καλύτερα στην υγεία της. Ήταν ακόμα και πιο ωραία. Πριν ήταν οχρή. Από τότε που ήρθε ο Πανσέλινος μαζί μας, είχε κόκκινα μάγουλα γεμάτα υγεία. Και εγώ ήμουν ευχαριστημένος, γιατί ήταν ευχαριστημένη η κόρη μου. Ο νεαρός ήταν λιγάκι ντροπαλός, αλλά, πώς να το πω, πολύ καθώς πρέπει. Κι ύστερα ήταν εντελώς διαφορετικός από τα μικρόβια. Και αυτό μας άρεσε. Ίσως να μην ήταν τόσο ωραίος όσο τον βλέπαμε και ίσως επίσης να μην ήταν τόσο έξυπνος και τόσο εξαιρετικός όσο φαινόταν στα μάτια μας. Αλλά σε σύγκριση με τα αγόρια του τέταρτου της Ελλήνης ήταν εξαιρετικός. Κάθε πρωί βούρτσιζε τα παπούτσια του στην αυλή. Και αυτό γινόταν ακόμα και τις μέρες που έκανε κρύο. Ακόμα και τα μικρόβια που είναι αδιάφορα για όλα σταματούσαν και τον κοίταζαν να βουρτσίζει τα παπούτσια του ή να πλένεται γυμνόστιθο στην αυλή. Και πρέπει να ομολογήσω πως ήταν ευχαρίστηση να το κοιτάζεις. Βούρτσιζε τα δόντια του ώρα πολύ. Έπλαινε κάθε βράδυ το πουκάμισό του γιατί είχε μόνο ένα. Αλλά ήταν κάθε πρωί άσπρο και καθαρό σαν το φρέσκο χιόνι. Ξυριζόταν κάθε πρωί. Κάτι που είναι σπάνιο στο τέταρτο της Ελλήνης, όπου οι νέοι ξυρίζονται μόνο τις Κυριακές και οι γέροι δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ανθρώπους που δεν γνώριζε, ανασηκώνοντας το καπέλο του με τα μικρά μπόρ. Έτρωγε ελάχιστα, γιατί δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα. Μερικές φορές έφευγε και γυρνούσε με τα πόδια από την πόλη, γιατί για εκείνον το τραμ ήταν πολύ ακριβό. Η κόρη μου, μυστικά, ονειρευόταν να έχει έναν άντρα σαν κι αυτόν. Είναι φυσικό. Αλλά η Φιλοθέα ήξερε πως αυτό ήταν αδύνατο. Σίγουρα ο Πανσέλινος ήταν φτωχός. Εμείς ήμασταν πλούσιοι. Αλλά όταν θα τελείωνε τις σπουδές του θα ήταν πλουσιότερος από μας. Έτσι θα παντρευόταν μια κόρη της σειράς του. Αλλά κάποια μέρα το πεπρωμένο τάλαξε όλα. Ο ωραίος μας νικάρης έπεσε άρρωστος. Δεν τον είδαμε να βγαίνει όλη μέρα, ούτε την επομένη. Δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να πεθάνει μονάχο δίχως να του δώσουμε βοήθεια, κυρίως γιατί κατοικούσε στην αυλή μας. Αν πέθαινε θα άρχιζαν οι αρουραίοι να του ροκανίζουν το κορμί και θα είχαμε ιστορίες με τους χωροφύλακες. Γιατί από τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, οι αρουραίοι ρίχνονται πάνω του και του καταβροχθίζουν τα αυτιά, τη μύτη και όλους τους χόνδρους πριν παγώσει. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα νεκρό χωρίς επιτήρηση. Στη συνοικία μας οι αρουραίοι είναι τρομεροί. Είπα στη Φιλοθέα να πάει στο δωμάτιο του Πανσέλινου για να δει τι συμβαίνει. Τον βρήκε άρρωστο. Του πήγε τσάι, ζωμό, κινίνο, γάλα. Τον ρώτησε αν ήθελε να φωνάξουμε ένα γιατρό. Η κόρη μου έκλαιγε συνέχεια από τη στιγμή που τον είδε. Ήμασταν σίγουροι πως θα πέθαινε. Ήταν ένα αγόρι αδύνατο που δεν έτρωγε ποτέ τόσο που να χορταίνει. Κουραζόταν υπερβολικά. Δεν κοιμόταν. Και από τη στιγμή που η αρρώστια τον άγγιξε, τον πήρε η κάτω βόλτα. Δεν μπορούσε να παλέψει με τον πυρετό. Η Φιλοθέα τον φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε. Τούπλαινε το πουκάμισο, τα σεντόνια του. Τον βοηθούσε να ξυριστεί. Του κόβε τα μαλλιά. Όλη την ώρα σχεδόν βρισκόταν στο δωμάτιό του. Στο καμπαρέ ήμουν μονάχος. Για να πω την αλήθεια, δεν φέρθηκα αυστηρά στη Φιλοθέα. Αντίθετα, στη θέση της θα είχα κάνει το ίδιο. Ο Θεός κανόνισε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο νέοι να ενωθούν, μολονότι
ξένοι ο ένας για τον άλλο, μια και ανήκαν σε διαφορετικούς κόσμους. Χωρίς την αρρώστια του αγοριού, ποτέ η κόρη μου δεν θα είχε γνωρίσει από κοντά αυτό το νεαρό φοιτητή. Τότε περνούσε ολόκληρες μέρες κοντά του. Είχε γιατρευτεί, αλλά δεν μπορούσε ακόμα να βγει έξω. Η Φιλοθέα έμενε στο δωμάτιό του μέχρι τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά. Και αυτό λέει πολλά από μόνο του. Υπάρχουν φυλές στην Ασία που, αν ένας νέος άντρας και μια γυναίκα μείνουν περισσότερο από ώρα χωρίς μάρτυρες σε ένα δωμάτιο με κλειστές τις πόρτες, όταν βγουν θεωρούνται παντρεμένοι. Είπα στην κόρη μου, τώρα είσαι παντρεμένη με αυτόν. Η Φιλοθέα χαμήλωσε τα μάτια, όπως αρμόζει σε μια κόρη όταν ο πατέρας της μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν τ' αρνήθηκε όμως κιόλας. Πήγα να μιλήσω και στο νεαρό. Είχε γιατρευτεί από την αρρώστια του, αλλά ήταν πολύ οχρός και πολύ αδύνατος. Του είπα, «Κύριε, οι νέες γυναίκες είναι σαν τα πεπόνια. Αν τις ανοίξουμε, πρέπει να τις πάρουμε. Αν γευτούμε ένα μικρό κομμάτι από ένα πεπόνι, όσο μικρό και να είναι, πρέπει να πάρουμε και το υπόλοιπο». «Κύριε, παίρνω το πεπόνι», μου απάντησε. «Παντρεύομαι την κόρη σας». «Δεν έχετε δικαίωμα επιλογής», παρατήρησα. «Ακόμη και αν αυτό δεν σας βολεύει, πρέπει να την παντρευτείτε. Είστε πολύ νεότερος από εκείνη. Είστε φοιτητής με λαμπρό μέλλον. Είστε ωραίος. Θα σας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο, αλλά πρέπει να παντρευτείτε την κόρη μου. Όλα πληρώνονται, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή. Κάνατε μια ανοησία. Πληρώστε τη».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Έτσι έγινε και παντρεύτηκαν η κόρη μου και ο Πανσέλινος. Κανείς από όλους μας δεν ήταν ευχαριστημένος. Ο καθένας ονειρευόταν κάτι καλύτερο. Εγώ θα ήθελα ένα γαμπρό που να δούλευε στο πλάι μου και να έπαιρνε τη δουλειά μου στα χέρια του μετά το θάνατό μου. Η κόρη μου πάλι θα ήθελε έναν άντρα που να την παντρευόταν από αγάπη, όχι από πίεση. Αυτός θα ήθελε να παντρευτεί μια όμορφη κοπέλα, μορφωμένη και καμιά δεκαριά χρόνια νεότερη. Αλλά έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτό που μας δόθηκε και να ευχαριστήσουμε τον ουρανό που δεν πέσαμε σε χειρότερα. Εδώ ο κύριε Χρωστάκης σωπαίνει. Αρκετά από όσα είπε ήταν αλήθεια, αλλά δεν τα είπε όλα για αυτό το γάμο. Γιατί το να αποφασίσει ο Πανσέλινος να παντρευτεί την κόρη του αλήθεια, αλλά δεν τα είπε όλα για αυτό το γάμο. Γιατί το να αποφασίσει ο Πανσέλινος να παντρευτεί την κόρη του δεν ήταν τόσο.

χρησιμοποιήθηκε δόλος, μεγάλα λόγια, βία. Σίγουρα μπορείτε να με κατηγορήσετε πως παρέσυρα τον Πανσέλινο σε παγίδα, πως τον βίασα να πάρει τη Φιλοθέα γυναίκα. Αλλά αν αυτό αληθεύει, δεν μπορείτε να με κρίνετε αυστηρά, γιατί το έκανα σαν πατέρας για την ευτυχία του παιδιού μου. «Μετά το γάμο όλα πήγαν καλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Καλύτερα από όσο περίμενα», απαντάει ο κ. Χριστάκης. «Ο Πανσέλινος ήταν εξαιρετικά ευγενικός με μένα και την κόρη μου. Του πρότεινα ακόμη και να σταματήσει την νυχτερινή του δουλειά. Προσφέρθηκα να πληρώσω τις σπουδές του και να μου επιστρέψει τα χρήματα όταν θα είχε κάποια θέση. Αλλά αρνήθηκε. Μάλιστα έκανε κάτι περισσότερο. 2 μήνες μετά το γάμο άρχισε να δουλεύει και την ημέρα, σε κανονική δουλειά. Μέχρι τότε δούλευε τη νύχτα για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο την ημέρα. Τώρα δούλευε την ημέρα και προετοίμαζε τις εξετάσεις του τη νύχτα». «Κέρδιζε πολλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Ποια ήταν η καινούργια του δουλειά?» «Ήταν βοηθός λογιστή. Ποτέ δεν θέλησε να μας πει πόσα ακριβώς κέρδιζε. Δεν επέμεινα, ούτε και η κόρη μου. Αξίωσα μόνο να πληρώνει τακτικά το δωμάτιό του και την τροφή τη δική του και της κόρης μου». «Τον έβαλες να πληρώνει το δωμάτιο και την τροφή για την κόρη σου και για εκείνον?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Έπαιρνες λεφτά για να δίνεις στέγη στην κόρη σου?» «Ακούστε, ο κάθε άντρας πρέπει να πληρώνει την τροφή της γυναίκας του», αποκρίνεται ο κ. Χριστάκης. «Η Φιλοθέα δεν ήταν πια η κόρη μου, ήταν η γυναίκα του. Και ήταν δουλειά δική του να τη συντηρεί, όχι του πατέρα της». «Το επιχείρημά σου μου είναι ακατανόητο», λέει αστυνόμος. «Είναι μια βρώμικη υπόθεση γάμου. Πολύ βρώμικη για μένα. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Δεν είσαι λοιπόν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου?» «Όχι», απαντάει ο κ. Χριστάκης. «Περνούσαν εβδομάδες και εβδομάδες χωρίς να ανταλλάξουμε ούτε μία λέξη ο γαμπρός μου κι εγώ. Με την κόρη μου, που ήταν και γυναίκα του, συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε παρεξήγηση στη μέση, όχι. Το πρωί που έφευγε, εγώ και η Φιλοθέα δεν ήμασταν ποτέ ξύπνοι. Και το βράδυ, όταν κλείναμε το καμπαρέ και πηγαίναμε για ύπνο, εγώ στο δωμάτιό μου και η Φιλοθέα κοντά στον άντρα της, και αυτός κοιμόταν κιόλας. Έτσι πολύ σπάνια είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μεταξύ μας». «Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, κύριε Χριστάκη, είσαι ελεύθερος. Η κόρη σου έχει κιόλας γυρίσει σπίτι. Δεν θα κλείσουμε το καμπαρέ σας, αλλά θα σας παρακολουθούμε. Αν μάθετε κάτι για το κρυσφύγετο των κακοποιών και για τους συνεργάτες του γαμπρού σου, να μας ειδοποιήσετε. Οι συνεργάτες του Πανσέλινου θα γυρνάνε γύρω από το καμπαρέ σας. Μόλις μάθετε κάτι, να πληροφορήσετε την αστυνομία. Θα υπάρχουν μέτρα, μέρα και νύχτα. Κάθε φορά αστυνομική στο τέταρτο της Σελήνης. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα και στην κόρη μου». Πριν φύγει ο κ. Χριστάκης ρωτάει: «Αλήθεια υπάρχει κάποια ειδική αμοιβή για εκείνους που θα ανακαλύψουν το θησαυρό των κακοποιών, κύριε αστυνόμε?»

Οι έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων αναγγέλουν εδώ και μερικές κιόλας ώρες την εντυπωσιακή σύλληψη του δολοφόνου των νυχτοφυλάκων. Η φωτογραφία του Πανσέλινου είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν είναι ακόμα μεσημέρι. Στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας φτάνει με μαύρη λιμουζίνα, κρατώντας τις έκτακτες εκδόσεις σαν τρόπαια, ο παχής και πάμπλουτος κύριος Ποπό, το αφεντικό του μεγάλου ξενοδοχείου Οριάν Παλάς. «Γνωρίζω τον κακοποιό», αναγγέλει ο κύριος Ποπό. «Τον γνωρίζω πολύ καλά». Ο αρχηγός της αστυνομίας δέχεται το χοντρό ξενοδόχο χωρίς να τον αφήσει να περιμένει. «Ο δολοφόνος είναι πελάτης μου», δηλώνει ο κύριος Ποπό. «Τον αναγνώρισα αμέσως από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες, συνταγματάρχα μου. Έρχομαι σαν καλός πολίτης να καταθέσω τη μαρτυρία μου. Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, ο μυστηριώδης πελάτης που έψαχνα από καιρό να μάθω το όνομά του». «Είστε βέβαιος πως δεν πέφτετε έξω?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Σας λέω πως είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, συνταγματάρχα μου. Όλοι οι πελάτες θα τον αναγνωρίσουν και όλο το προσωπικό του Οριάν Παλάς». «Αλλά αλήθεια, γιατί τον αποκαλείτε άνθρωπο με το πεπόνι και τι ξέρετε γι' αυτόν?» «Δεν ξέρετε την ιστορία του πεπονιού, συνταγματάρχα μου?» «Αυτό με ξαφνιάζει πολύ. Όλος ο κόσμος μιλούσε για αυτή. Ακόμα και οι εφημερίδες έγραψαν για αυτή την υπόθεση. Πάνε 2 χρόνια και περισσότερο από τότε». «Μισό λεπτό, ας προχωρήσουμε με τη σειρά, κύριε Ποπό», λέει ο διοικητής. «Μάλιστα, συνταγματάρχα μου. Ξέρετε καλά το εστιατόριό μου. Έχετε δειπνήσει εκεί αρκετές φορές και ελπίζω πως θα ξανάρθετε σύντομα. Είμαι ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων Παλάς της πρωτεύουσας, από τα παραλιακά μέχρι εκείνα των βουνών, εδώ και 1/4 του αιώνα. Όλη η παρφουμαρισμένη και φτεροστολισμένη πανίδα του κόσμου ανήκει στην πελατεία μου. Και ισχυρίζεστε ότι ο κακοποιός που συλλάβαμε πριν από λίγο ήταν ένας από τους πελάτες σας?» «Δεν μπορώ να τον φανταστώ μέσα σε κάποιο Παλάς, κύριε Ποπό. Ο Πανσέλινος ζει στο 4ο της Σελήνης. Είναι το αθλειότερο προάστιο. Όσοι ζουν εκεί ούτε πολίτες λέγονται, ούτε υποκείμενα, ούτε φορολογούμενοι, ούτε καν άνθρωποι του λαού, αλλά μικρόβια. Το να κατοικείς στο 4ο της Σελήνης σε τοποθετεί στη χαμηλότερη κατηγορία της επίγειας ζωής, στην κατηγορία των μικροβίων. Ο δολοφόνος είναι γαμπρός ενός ιδιοκτήτη καμπαρέ. Ένος καμπαρέ που δεν έχει ούτε νερό, ούτε φως, όπου όλα τα έπιπλα είναι καμωμένα από λευκό ξύλο και όπου τα μικρόβια, δηλαδή οι πελάτες, πίνουν χωρίς ποτήρια από την ποτήλια και τρώνε χωρίς πυρούνια, με ξύλινα κουτάλια. Εκεί βρίσκεται η κατοικία του κακοποιού. Γι' αυτό το λόγο η μαρτυρία σας με αφήνει σκεπτικό. Με δυσκολία μπορώ να φανταστώ τον Πανσέλινο να βγαίνει από το 4ο της Σελήνης για να πάει τάχα να δειπνήσει στο Ριάν Παλάς με βραδινό ένδυμα. Θέλετε να δείτε πρώτα το δολοφόνο με σάρκα και οστά πριν μας πείτε αν είναι πράγματι ο πελάτης σας?» «Δεν πέφτω ποτέ έξω σχετικά με τους πελάτες μου, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας». «Αλλά τι το τόσο εξαιρετικό έκανε στο εστιατόριό σας και δεν τον ξεχάσατε ποτέ?» «Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι και αυτό αρκεί για να μην τον ξεχάσουμε. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει το όνομά του και το επάγγελμά του μετά την ιστορία με το πεπόνι. Αλλά μέχρι σήμερα το πρωί είχε παραμείνει για μας μυστήριο. Τώρα, χάρη σε εσάς, ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι». «Διηγηθείτε τα μου όλα με τη σειρά, κύριε Ποπό. Θα μαγνητοφωνήσουμε την κατάθεσή σας». «Ακούστε, κύριε διοικητά. Σε εμάς, στη διεθνή πανίδα των Παλάς, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο άνθρωπος με τη φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν λέω φυσιολογικό άνθρωπο, αναφέρομαι στο σπανιότατο πελάτη που κάθεται στη θέση του σαν τους άλλους θνητούς, λέει το όνομά του στη ρεσεψιόν χωρίς να τραγουδάει σαν να είναι στην όπερα, που όταν διψάει παραγγέλνει ένα ποτό που το όνομά του υπάρχει στο λεξικό. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο σε μας. Σχεδόν άγνωστο στα Παλάς. Έναν τέτοιο πελάτη τον παρατηρούμε και τον επισημαίνουμε αμέσως. Για μας το συνηθισμένο είναι ο παραλογισμός.
Αυτό σημαίνει πως προσέξατε τον Πανσέλινο εξαιτίας της φυσιολογικής του συμπεριφοράς? Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι, κύριε διοικητά. Τον προσέξαμε εξαιτίας των παραλογισμών. Πρόκειται για ένα ανδραγάθημα χωρίς προηγούμενο. Γιατί βλέπετε, τίποτε δεν είναι περισσότερο μονότονο από τον κόσμο των τρελών. Είναι τόσο μονότονος όσο ένα κουρδιστό παλέτο. Να βρει κανείς έναν τρελό που να διακρίνεται ανάμεσα στους άλλους τρελούς σε ένα ψυχιατρικό ινστιτούτο ή σε ένα παλάς πολυτελείας είναι σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, ο Πανσέλινος, ο κακοποιός σας, τα κατάφερνε σε αυτή την κούρσα. Κατάφερνε να ξεχωρίσει. Στο Ριάν Παλάς. Και κανείς δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Πάνε χρόνια από τότε. Μπήκε στο εστιατόριο. Ήταν μόνος. Εξέτασε το μενού και είπε στο maître d'hôtel: «Έχω πάθει ύκτερο, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να φάω κάτι καλό». Και έψαξε στον κατάλογο. Είχε πραγματικά ύκτερο. Τα μαγουλά του ήταν κίτρινα και το ασπράδι των ματιών του. Δεν γνωρίζετε, αγαπητέ μου συνταγματάρχη, αυτή την ιστορία? Κι όμως, όλος ο κόσμος μιλούσε μήνες για αυτή. Έκανε πολύ κρύο, σχεδόν 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ακόμα και οι πέτρες κάγανε. Τα τρένα και τα αεροπλάνα δεν κυκλοφορούσαν. Είχαμε αποκλειστεί από το χιόνι. Το εστιατόριό μας ήταν γεμάτο. Ξέρετε, το εστιατόριό μας, συνταγματάρχα μου, έχουμε κάθε μέρα στον κατάλογο 2 ή 3 εξαιρετικά πιάτα. Τα γράφουμε στον κατάλογο για επίδειξη περισσότερο. Με τιμές αστρονομικές. Είναι τα πιάτα στα οποία σταματούν όλοι οι πελάτες, με τα οποία εστιεύονται, γελούν, για τα οποία μιλούν, αλλά που κανείς δεν τα παραγγέλνει. Είναι πιάτα για να εντυπωσιάσουμε, πώς το λένε. Σε έναν τόπο που όλος ο κόσμος είναι παράλογος, πρέπει να γράψουμε στον κατάλογο κάτι που κι αυτό να είναι παράλογο. Έτσι, για να σχολιάζεται. Εκείνη την ημέρα που το χιόνι τα σκέπαζε όλα και ο πάγος έκανε την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια να σκάνε, είχαμε σαν πιάτο έκπληξη στον κατάλογό μας πεπόνι με πάγο. Παρά τα σύγχρονα μέσα μεταφορών, δεν μπορούμε να έχουμε πεπόνι όταν η θερμοκρασία είναι μείον 50 βαθμούς. Το πεπόνι είναι πράγμα ευαίσθητο. Παγώνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Φέραμε λοιπόν από την Καλιφόρνια 2 μικρά πεπόνια, αεροπορικώς. Από το αεροδρόμιο μέχρι το Οριάν Παλάς τα μεταφέραμε μέσα σε θερμικά κουτιά. Ασφαλώς πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όταν εισάγουμε τέτοια είδη. Το χειμώνα τα πεπόνια φορολογούνται από το τελωνείο σαν προϊόντα υπερπολυτελείας. Κόψαμε λοιπόν τα πεπονάκια σε μικρές φέτες και γράψαμε στον κατάλογο: «Πεπόνι Καλιφόρνιας με πάγο. 2.500 φράγκα η μερίδα». Ήταν το αποκορύφωμα του γεύματος. Είχε τρελή επιτυχία. Όλοι οι πελάτες, διαβάζοντας τον κατάλογο, σταματούσαν στο πεπόνι. Διάβαζαν φωναχτά την τιμή. Ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες. Ζητούσαν να το δουν. Οι μικρές φέτες του πεπονιού πηγαινοέρχονταν στα ωραία ασημένια σερβίτσια γαρνιρισμένες με παγάκια στους μείον 50 βαθμούς. Και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Θυμάμαι κυρίες που ρωτούσαν αν τα βραχιόλια τους ή τα σκουλαρίκια τους αρκούσαν για να πληρώσουν το πεπόνι, γιατί οι μικρές φέτες άξιζαν όσο το βάρος τους σε χρυσό. Ο νεαρός άντρας που είχε ύκτερο δεν γέλασε βλέποντας το πεπόνι. Αναφώνησε: «Πεπόνι, έχετε πεπόνι? Αυτό είναι θαυμάσιο. Ήταν πολύ καλή ιδέα μου να έρθω και να γευματίσω εδώ». Ο maître d'hôtel και τα γκαρσόνια έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ο πελάτης μας δεν έπαιρνε το πεπόνι για διασκέδαση. Ήθελε πραγματικά να το φάει. Το παρήγγειλε. «Θα ήθελε ο κύριος να προσέξει την τιμή του?» είπε ο maître d'hôtel. «Ο άρρωστος που έχει ύκτερο ξοδεύει λίγα για τροφή», απάντησε. «Σχεδόν όλα τα φαγητά του είναι απαγορευμένα. Είναι ευτυχισμένος όταν βρίσκει κάποιο που του αρέσει. Ακόμα και αν είναι ακριβό. Δεν είναι τρέλα. Φέρτε μου 2 μερίδες πεπόνι». Εκείνη τη στιγμή όλοι οι πελάτες έπαψαν να τρώνε. Έγινε για μια στιγμή σιωπή. Όπως στην εκκλησία. Κοιτάζαμε και ακούγαμε. Βλέπαμε καλά πως ο νεαρός δεν ήταν ούτε τρελός ούτε παράλογος. Είχε παραγγείλει το πεπόνι χωρίς να έχει κατά νου να καταπλήξει τους άλλους.
Όχι. Το έκανε μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ήταν φανερό πως ανυπομονούσε να το φάει. Συμπλήρωσε την παραγγελία. «Πριν από το πεπόνι φέρτε μου φυσικό γιαούρτι και 4 βραστές πατάτες. Αλλά τις πατάτες με τα φλούδια. Ύστερα το πεπόνι. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να είναι φρόνιμη επιλογή». Ήταν πολύ σοβαρός. Λιγάκι απλοϊκός. Χαιρόταν σαν παιδί. Χωρίς να παίζει θέατρο. Με ειλικρίνεια. Τον παρατηρούσα συνέχεια. Τον παρατηρούσαν και όλοι οι πελάτες. Διευκρινίζω ότι η τιμή της μικρής μερίδας του πεπονιού αντιπροσώπευε το μισθό ενός καπετάνιου. 2 μερίδες πεπονιού κόστιζαν όσο 2 μισθοί καπεταναίων. Και μεταξύ μας επρόκειτο για 2 φέτες που δεν ήταν καν καλές. Δεν ήταν αρκετά ώριμες. Είχαν γεύση αγκουριού. Ήταν υπερβολική τιμή. Είχαμε τύψεις. Αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταστεί πως θα βρισκόταν ένας πελάτης που θα παράγγελνε πεπόνι. Δεν το είχαμε υποθέσει καθόλου. Σερβίραμε λοιπόν στα ωραιότερα σημαίνια πιάτα που διαθέταμε τις αξεφλούδιστες πατάτες και όλος ο κόσμος κοίταζε όπως το θέατρο. Ο νεαρός δεν καταλάβαινε πως όλος ο κόσμος δεν είχε μάτια παρά μόνο για αυτόν. Υπήρχαν ανάμεσα στους πελάτες εκείνο το βράδυ ο κύριος Γενικός Επίτροπος με αρκετούς ανώτερους δικαστικούς, στρατηγοί, βιομήχανοι, πρόσωπα με πολλά λεφτά. Ο νεαρός ξεφλούδισε τις πατάτες του, έβαλε αλάτι, έφαγε και μάλιστα με τεράστια ευχαρίστηση. Ήπιε μεταλλικό νερό. Και ούτε αυτό ήταν επιδεικτικό. Όχι, ήταν φυσικό. Είχαμε στο μεταξύ ετοιμάσει το πεπόνι όπως ετοιμάζει κανείς κάτι ιερό. Κατάπληκτη που κάποιος πελάτης είχε παραγγείλει το διακοσμητικό πιάτο. Το πεπόνι ήταν μέρος της διακόσμησης του οίκου, όπως τα πολύφωτα, οι καθρέφτες, τα λουλούδια. Ο νεαρός άντρας έτρωγε τα στολίδια της κάρτας. Έτρωγε τις φέτες του πεπονιού μας. Του τις σερβίραμε. Τις έφαγε αργά, με όρεξη. Μετά παρήγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ. Πλήρωσε το λογαριασμό, έδωσε φιλοδορήματα, ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά, και έφυγε. Με μεγάλη φυσικότητα. Όλος ο κόσμος αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο άντρας με το πεπόνι. Υπήρχαν πελάτες που τον ζήλευαν, όπως οι γυναίκες.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος
1: κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλιας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά, μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας σπέρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήσθητή μου Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία, στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογή εφθαρσής, το δίλημα εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την καρτερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τι ούτω τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλακτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηκεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διούτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ.

και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων, το αγλάισμα των νεομαρτύρων, το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας, το καύχημα πιστών, το ίνταλμα των αγωνιστών, ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά, το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύ αθλού μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηλος των αθνοφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αηθείς τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόμα.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπιης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβωτές με, πολλοί επανίστανται επέ με, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστει η σωτηρία αυτό με το Θεό αυτό. Σιδε, Κύριε, αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φώνη μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάτεξας πάντας τους εθρεύοντας μην ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' με την χείραν σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίε μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' με, προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθην έως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων εκορευόμουν. Ότι εξών με εμπλίστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκήνου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των φθαλμών και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου οίκησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο οι ζητουντές την ψυχή μου και οι ζητουντές τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δέος είχο φως ουκικών και όσοι άλλαλος ουκανίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος η άνθρωπος ουκακούων και ουκέχων εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επισή Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσιν η εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω επί της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, ότι οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απενού πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε Θεός, ο Θεός μου, προς εωθρίζω εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερημό και αβάτω και ανίδρωτο. Ούτως εν το Αγίω όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξεν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου, και εν το ονόματι σου ο αρώτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολληθεί η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις πάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, εμερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και ενηχθεί εναντίον σου, εις ερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνοντος εις την δέησή μου, ότι ευγίστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει οίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων με γεννήθην, ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφων και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου ακόστησαν. Έθετο μεν λάκο κάτω τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκνα στου ρωστού μου από μου έθετο με εκδέλυμα αυτή παρεδόθην και ου εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου ει στένισαν από πτωχίε. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τε σκύρε μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκλαξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόπης εκλαιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επενέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. εις ελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου πλήνων τόου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ικτυρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου ποιόν, ελεήμωσίνας ο Κυρίος και κρυμαπάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος του Κιστέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα αμυγή, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι Κύριοι πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έλκω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι πούσεσμεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τος εξαρτής, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα εδυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν, εις γην την ζωή μου εκάθισε μεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάστης έτσι εν ποιήμας των χειρών σε μελέτω. Διεπέτασα προσέτας Κύριος μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απενού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθύεν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ατεγόντου σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα εσύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθάμεν.
0: Κύριε, λέει σώ.

κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το ανομιμά μου, επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω για αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα που σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην αμαρτίες οικήσε με η μύτη μου η δούγαρ αλήθεια ανοιγάξε στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου έδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσουμε, πλύνεις με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Άκου της μη αγαλιάσιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσθεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλληψε. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα. Ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησα πεμού απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γημανικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστη γλώσσα δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανεγγελείται εν εσύν σου ότι θέλησε αστησία να έδωκα αν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Ισία του Θεού πνεύμα συντετριμμένη, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία τη ευδοκία σου τη Σιών, την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεησόν με Θεός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδετε λαοί θαυμάσατε το όρος γαρτο Άγιον και εμφανέστατον Θεού των επουρανίων βουνών υφύπερθεν έρετε ουρανός επίγειος εν επουρανίο και αφθάρτο χθονί οικιζόμενος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωής αηδίου και κρήτονος, ο θάνατός σου γέγον

Υπεραγία Θεοτόκεσσον ημάς, ζωής αηδίου και κρίτωνος ο θάνατός σου γέγονε διαβατήριον αγνή, έκτης επικύρου προστιανόντος και άρευστον, μεθυστών σε άχραντε εν αγαλιάσει των ιών καθορών σου και Κύριων. Υπεραγία Θεοτόκεσσον ημάς, επήρθησαν πύλε ουράνιε και άγγελοι ανήμισαν και υπεδέξατο Χριστός το της Παρθενίας αυτού μητρών κοιμήλιον, χερουβήν υπήξεσι εν αγαλιάσει σεραφήν δε δοξάζησε χαίροντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υμνήσε την ιεράν πανήγυρη σου προθεμένου μου, φωτιστικές του πνεύματος αυγές, την ψυχή μου κατάβλεσον και την αχλήν απέλασον της αγνωσίας μάρτης ένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων περηφανώς λαμπρότητα, μάκαρ επλούτησας, ανδριοφρόνος στένη θεϊκός συμπατήσας των δόλιων και νικητής γενόμενος μάρτης Ανδρέα μεγαλώνημε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την νεκρόσας τα επιγής φρονήματα μάρτης πολύαθλε, το νεκροθέτη λόγο διασέ, ανδρικός υπολούθησας και προζωήν ανώλεθρον διαθανάτου μεταβέλικας. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως άρχα υπερβολή Χριστότητος εξού πανάμωμε, η σωτηρίαν πάντων των πιστών αληθώς ενδυσάμενος Θεού ομού και άνθρωπος, διπλούς

ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων, δισκυλίων 593. Έστησε ετμηθείς εμά τον λίμνας όχλος, σύ το παραστήσαντι λίμνας υδάτων. 9 και 10 τάμων Ανδρέου αφιένα λαμπρών. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης, πυρίων η κάμινος εν μέσω φλέγη, άρωμα Τιμόθεων εύωσμον μάλα. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείκτης δάκνεται θύρ καρδίαν. Ένιγε κλείσεις τέκλα πατρίς βυζή, γάζεις τόπος θέατρον άθλων θύρ δάκνων. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ευτυχιανού του στρατιώτου και στρατηγίου διαπυρός τελειοθέντων. Ευτυχιανός καίεται κρίνας μέγα την καύσιν ευτύχημα μικρών το πάθος. Ο στρατήγιος Χριστόν ως όπλων φέρων κατεστρατήγη και πειράς διειρμένης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου, του εν το όρι της πόλεως ναούσης ασκήσαντος. Ο Θεοφάνης αρετές φάνας πάλε, την νάουσα νυν λειψάνω εκλαμπρίνη. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγίαν Εκκλησία και την κόμην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοθύλων, εμφυλίου πολέμου και ευχηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάδεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πασιν οργήν και νόσουν για θυμών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς

Γνωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Άγιων Ενδόξων, Μεγαλομαρτύρων και Οργίων του Τροπεοκτήτων,

Αγγέλης εν δόξω, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άγιου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάντων

ούστε να χωρίστε εν ημίν, άποστε να χωρίστε δε εν της πλάχνης ημών. Τι δε την αντιτιμιστίαν

μη γίνεστε τερζιγόντες απίστης, η γάρ με το χειδί

μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ημών, προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών από θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει.

0: και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγυρίε.
0: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεύθητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι

πειράσει ημάς. Ο άνοτο Πατρίς συγκάτημενος και όδε ημίν τα ορά του σινών και καταξίωσιν η κρατεά σου κυρί με τα δουν ημίν το αφράν του σώματός σου. Δεν του μνημότος και δήμον παντή το λαό. Ο Θεός συνάστη τίμη το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συνάστη τίμη το μαρτωλό και λέησον.

δείπνου σου του μυστικού σημερών η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ζυγαρτήσε Χρήσου το μυστηριόν υπό ο Φιλίπας ειδός ο καθάπερο Ιούδας αλλός πολλής

ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτο των ψυχών ημών, ότι και την παρουσή ημέρα κατεξίωσης ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, φυλακώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξων διοικήσου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας είπισε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσεις, τις άρδωσεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγάπη και παντόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, ου και η Θεία Μυσταγωγία τελέστη, των Άγιων Ενδόξων Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρία του Μυρωβλή του Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊ

Αλέκης Ευτυχιάνου και Στρατηγίων και των Ασίων Βαρθολομαίου της Καλαβρίας και Θεοφάνους του Εννάουση, όντιν νύμιον τελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήν.

0: Κύριε Αγία Τριάδη, φυλάξου πάντως μας, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 19 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δυσχυλίων 593, των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης, των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου Διαπυρός Τελειοθέντων, του Οσίου Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού, εν ειρήνη τελειοθέντος. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιος Μεγαλομάρτης Ανδρέας ο Στρατιλάτης, το στράτευμα του Ιησού ανά τους αιώνες είναι το πολυπληθέστερο. Συγκεντρώνει εθελοντές στρατιώτες, περιλαμβάνει ακατάβλητους αγωνιστές, τολμηρούς μαχητές, ένθερμους ζηλωτές, ένθεους εραστές, πρωταγωνιστές στο χώρο της στρατευωμένης εκκλησίας. Όλοι οι πιστοί ακόλουθοι του Ιησού βιώνουν με συνέπεια το πιστεύω τους και στοχεύουν στην κατάκτηση του ουρανού. Οι Άγιοι φωτεινά ορόσημα, τυλαυγής φάρι, δείκτες πορείας για κάθε χριστιανό. Η ζωή τους έκφραση εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Οι αγώνες τους υποδείγματα θάρρους και τόλμης, γενεοψυχίας και ηρωισμού. Το παράδειγμά τους πρόσκληση για μίμηση. Τα ήχη τους κατευθυντήριοι δείχτες. Διακαείς πόθος τους να συναπολαύσουμε

0: Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνο

0: των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
1: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
0: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, και νικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
1: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
0: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσου της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καπαδοκία Γη Προγονική, εβδομαδιαία τακτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού και του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η Κυριακή Βογιατζή, σε συντροφιά μας, η γραμματέας του Συλλόγου, η Μαρία Κατσικούλη. Κυρίες μου, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας και από εμάς, καλώς σας βρήκαμε.
0: Και να πούμε ότι θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του πονήματος της φιλιός Χαϊδεμένου, της γιαγιάς, φιλιός της μικρασιάτισσας. Τρεις αιώνες, μια ζωή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και θα ταξιδέψουμε στο χώρο και στο χρόνο, στη μαγευτική Μικρά Ασία και δει στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Στα Βούρλα.
0: Για να δούμε, να πάρουμε μια γεύση πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, τι ερεθίσματα είχαν, τι έτρωγαν και τις βεγγέρες τους για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα οποία απολάβαναν την εποχή εκείνη η δική μας η πρόγονη. Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Και η Αγία Φιλιό συνεχίζει τη διήγησή της και μας λέει: όταν ήρθαν οι Έλληνες. Τώρα θα σας διηγηθώ πώς υποδεχτήκαμε εμείς στα Βουρλά τους Έλληνες όταν ήρθαν. Αρκετές μέρες πριν από την άφιξή τους, βλέπαμε τους Τούρκους κουμπωμένους και ακούγαμε να λένε ότι έρχονται οι Έλληνες. Στη Σμύρνη έφτασαν στις 2 Μαΐου. Πρώτα αποβιβάστηκε ένα τάγμα με τον συνταγματάρχη Ζαφυρίου, ο οποίος έκανε και την ανακοίνωση που έχω στο μουσείο μου και όποιος θέλει μπορεί να τη διαβάσει. Αλλά στις 2 Μαΐου ήρθαν οι Έλληνες και στα Βουρλά κατά τις 11 το πρωί. Εμείς είχαμε ξεσηκωθεί από το προηγούμενο βράδυ και παντού άκουγες «Ετοιμάστε τις σημαίες, ετοιμάστε τις σημαίες». Τις σημαίες τις είχαμε ράψει μόνοι μας και τις κρατούσαμε φυλαγμένες στα μπαούλα μας μαζί με τα ελληνικά βιβλία. Στα Βουρλά μας ήρθε ένα άγημα του ναυτικού. Μαθεύτηκε παντού και όλοι ντυμένοι με τα καλά τους πήραν στα χέρια δάφνινα, στεφάνια και λουλούδια και πήγαν να τους υποδεχτούν. Ο δεσπότης πήρε από την εκκλησία της Παναγίας την εικόνα της Ανάστασης και τα εξαπτέρυγα και όλοι οι ιερείς, ντυμένοι με τα ιερά άμφια τους, κατέβηκαν μαζί με όλους τους υπόλοιπους στον Παλαλάκι για να υποδεχτούν το στρατό. Οι Έλληνες ναύτες τα έχασαν. Ο κόσμος τους ζητοκράβγαζε και οι γυναίκες τους στεφάνωναν με τα γαμήλια στεφανά τους που τα φύλαγαν στις στεφανοθήκες κάτω από τα εικονίσματα μέχρι να πεθάνουν. Με τέτοιους πανηγυρισμούς υποδεχτήκαμε τους στρατιώτες μας και τους πήγαμε στο κονάκι, το οποίο είχαμε στολίσει κατάλληλα για να τους δεχτεί. Οι καμπάνες χτυπούσαν σαν να ήταν γιορτή και όλος ο κόσμος φώναζε και γελούσε. Οι βουρλιώτες σκοτώνονταν ποιος θα τους πρωτοπάρει στο σπίτι τους να τους περιποιηθεί. Σε όλα τα σπίτια είχαν βγει τα καλά σερβίτσια και τα σημικά που έλαμπαν από το τρίψιμο. Οι στρατιώτες μας, παιδιά άμαθα τα περισσότερα, κυριολεκτικά τα έχασαν. Δεν πρέπει να είχαν ξαναδεί τέτοιες πολυτέλειες. Σε όλα τα κατεχόμενα της Μικράς Ασίας εκείνη η μέρα, της 2ης Μαΐου 1917, ήταν μια μεγάλη γιορτή. Η προσάρτηση της Σμύρνης στην Ελλάδα, ένα μεγάλο όνειρο που γινόταν πραγματικότητα.
2: Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα άρχισε να επιστρατεύει τα παιδιά μας, τους Έλληνες υπηκόους, όσα ήταν από 18 μέχρι 28 χρονών. Πολλά παιδιά. Όμως πήγαιναν ως εθελοντές από τα 17 τους, αλλά και ακόμα μικρότερα, αν μεγαλόδειχναν. Οι γονείς τους τους άλλαζαν την ηλικία στα πιστοποιητικά γεννήσεώς τους και έτσι παιδάκια 14 και 15 χρονών φόραγαν τη στολή. Ο αδερφός μου ο Γιώργης ήταν τότε 32 χρονών και δεν τον έπαιρναν στο στρατό γιατί θεωρούνταν μεγάλος. Εκείνος όμως το ήθελε πάρα πολύ. Ο πατέρας μου αντιδρούσε γιατί εκείνη την εποχή είχαμε πολλές καλοκαιρινές αγροτικές δουλειές. Το φύτωμα του καπνού, το άπλωμα των σταφυλιών για τη σταφίδα. Έτσι δεν μπορούσε να αναλάβει μόνος του όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Έλεγε λοιπόν στο γιο του: «Γιώργη, τι να σου πω, τι θα γίνουν τα καπνά, πώς θα τα αφήσεις. Δεν είναι κρίμα τόσα καπνά να τα αφήσουμε να χαθούν. Όλο το χειμώνα δουλέψαμε γι' αυτά». Ο αδελφός μου όμως ήταν αποφασισμένος. «Άκου να δεις, πατέρα, εγώ θα πάω στρατιώτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω. Όσο για τα καπνά, Θα βρούμε έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει και θα τον πληρώσουμε. Εγώ τους άκουγα και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω και τους δύο. Μου ήρθε μία ιδέα. «Πατέρα, έχουμε τα παιδιά. Εγώ θα αναλάβω τα παιδιά και με αυτά θα δουλέψουμε. Εσύ θα έρχεσαι καμιά φορά στο τσαρδάκι να επιβλέπεις». Έτσι και έγινε. Ο αδελφός μου έφυγε στρατιώτης και εγώ ξυπνούσα νύχτα, γιατί νύχτα γινόταν αυτή η δουλειά, έβανα τα κοφίνια στον ώμο και πήγαινα στα κτήματα, όπου εκεί συναντούσα τα παιδιά, όπου έρχονταν από τα γειτονικά κτήματα. Τον καπνό τον βαζεύαμε τη νύχτα, γιατί είχε μια κόλλα και κολλάει τη μέρα και δεν μπορείς να κόψεις το φύλλο. Τα βράδια κυρτίζαμε, δηλαδή μαζεύαμε τα φύλλα του καπνού, τραγουδώντας και γελώντας. Τη μέρα περνούσαμε τον καπνό με βελόνες στο σπάγκο και από εκεί στο καλάμι και τον βάζαμε να ξεραθεί στο μπασκί. Μπασκί λέμε υποτίθεται τον καπνό που τον βγάζουμε από το καλάμι και τον στιβάζουμε σε ντάνες, περιμένοντας έτσι να έρθει η πρέσα να το δέσει και να το κάνει δέμα. Πάντα και παντού όμως υπάρχουν και κακές καταστάσεις και εγώ δεν θα πω ψέματα για τίποτα. Θα σας τα διηγηθώ όλα όπως ακριβώς τα θυμάμαι, και τα καλά και τα άσχημα. Όταν διηγείσαι μια ιστορία πρέπει να τη λες όπως ακριβώς τη θυμάσαι, να μην χαϊδεύεις τα αυτιά όσων την ακούν. Θα διαβάσετε πράγματα που δεν είναι υπέρ των Ελλήνων, αλλά δυστυχώς αυτά έγιναν τότε στη Μικρά Ασία και όποιος δεν με πιστεύει, ας ψάξει μόνος του να βρει την αλήθεια. Από το 1919 και μετά, οι Έλληνες στρατιώτες έπαιρναν άδεια από το στρατό, δήθεν ότι θα πήγαιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και εκείνοι γύριζαν στη Μικρά Ασία και έκαναν πλιάτσικο. Τριγύριζαν δηλαδή και έκλεβαν. Ύστερα πήγαιναν και πουλούσαν τη λία τους, έκαναν τα λεφτά τους λίρες και τα έστελναν στους δικούς τους. Οι πλιατσικολόγοι είχαν βρει μια ράτσα αλανιάριδων και μαζί με αυτούς έκλεβαν σταφίδα και την πουλούσαν όπου μπορούσαν. Έκλεβαν επίσης χαλκώματα, ρούχα, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Τα δικά μας καπνά ήταν από τα καλύτερα. Όλοι ήξεραν ότι του Δημήτρη του Σιδερή το χωράφι έβγαζε πολύ δυνατό σέρτικο καπνό. Το έμαθαν λοιπόν αυτό οι κλέφτες, μας παρακολούθησαν φαίνεται, και είδαν ότι μόνο παιδιά και μάλιστα μόνα τους βρίσκονταν στο τσαρδάκι. Εν τω μεταξύ, τα καπνά μας ήταν έτοιμα, στιβαγμένα σε μπασκιά. Πάρα πολύ θλιβερές ιστορίες.
1: Δίπλα στο κτήμα που μαζεύαμε τον καπνό υπήρχε ένα ύψωμα με ελιόδεντρα. Ένα βράδυ ακούσαμε μια πέτρα να πέφτει από το ύψωμα στο κτήμα. Δεν δώσαμε σημασία. Είπαμε πως κάποιος θα πέρασε και έριξε μια πέτρα. Την επόμενη έγινε το ίδιο. Το ίδιο έγινε για 4-5 μέρες ακόμα. Εγώ θορυβήθηκα και το είπα στον πατέρα μου. «Κάποιο εξωτικό θα είναι», πετάχτηκε κάποιος έξυπνος, δεν θυμάμαι ποιος. «Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό». Την επόμενη βλέπω τον παπά να έρχεται μαζί με τον πατέρα μου. «Τι συμβαίνει», ρωτάω. «Θα κάνουμε αγιασμό, παιδί μου», μου λέει ο πατέρας μου. «Μην είναι τίποτα εξωτικά και σας πειράξουν τη νύχτα». Εγώ θύμωσα πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν πίστεψα σε τέτοια πράγματα. Τα παιδιά όμως που δούλευαν μαζί μου άρχισαν να φοβούνται και σταμάτησαν να έρχονται στα κτήματα. Ο καπνός όμως έπρεπε οπωσδήποτε να χτυπηθεί και να μαζευτεί, γιατί αλλιώς θα καταστρεφόταν. Είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να γράψω στον αδερφό μου στο στρατό, αλλά δεν ήθελα και να τον στεναχωρήσω. Προσπαθούσα να βρω άλλους εργάτες και δούλευα όλη τη νύχτα μόνη μου κάνοντας ό,τι μπορούσα. Ένα βράδυ, το δεύτερο ή το τρίτο, κοιμόμουν μέσα στο τσαρδάκι ολομόναχη, με το όπλο του αδερφού μου κάτω από το προσκεφάλι μου για προστασία, και δίπλα μου είχα ένα σκυλί, τον Κανέλο, που τον είχα μεγαλώσει από κουταβάκι. Αυτό το σκυλί το αγαπούσα πάρα πολύ. Ο Κανέλος γινόταν θυσία για μένα και εγώ τον θεωρούσα τον καλύτερό μου φίλο και την καλύτερη παρέα μου. Κάποια στιγμή ακούω το σκυλί να γαυγίζει. Ξυπνάω, σηκώνομαι έντρομη, βλέπω το σκύλο μου με γυμνωμένα δόντια να γρυλίζει στο σκοτάδι και να του έχει σηκωθεί η τρίχα. Λύνω την αλυσίδα από το λαιμό του και εκείνος φεύγει σφαίρα. Ακούω κραυγές ανθρώπινες και ουρλιαχτά. Ρίχνω δυο πιστολιές στον αέρα και τρέχω προς τα εκεί που ακούγονταν οι φωνές. «Κανέλο, Κανέλο!» Ο σκύλος έρχεται κοντά μου. Τον αγκαλιάζω και τον νιώθω υγρό, ματωμένο. Η νύχτα είναι θεοσκότεινη και δεν βλέπω τίποτα. Οι πιστολιές μου όμως είχαν ακουστεί από κάποιους μπεξίδες των διπλανών κτημάτων, γιατί άκουσα σφυρίγματα από σουραβλάκι, φλογέρα δηλαδή, και σε λίγο είδα τον δικό μας μπεξίνα να τρέχει προς το μέρος μου. «Τι έγινε?» με ρώτησε. Δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, κάποιος είναι εκεί πέρα. Λίγα μέτρα πιο εκεί βογγούσε πεσμένος κάτω ένας καταματωμένος άντρας. Ο κανέλος του είχε φάει το αυτί και τον είχε δαγκώσει σε όλο του το σώμα. Τον πήγαμε στη μητέρα μου, η οποία τον καθάρισε από τα αίματα και του έβαλε ό,τι χρειαζόταν στις πληγές. Και φωνάξαμε τους Ζαμπίτες, δηλαδή τους Τούρκους αστυνομικούς. Πάνω του βρήκαμε χαρτιά που έδειχναν ότι ήταν Έλληνας στρατιώτης και πολλά χρήματα, σίγουρα κλεμμένα. Όλο το βράδυ έμεινε στο σπίτι μας και την επόμενη το πρωί ήρθαν από το ελληνικό φρουραρχείο και τον πήραν. Τον ανέκριναν και μάθαμε ότι οι κλέφτες ήταν δύο. Ο άλλος έτρεξε προς την πλαγιά του βουνού και έπεσε πάνω στο θείο μου τον Νικόλα που τον έπιασε. Θα μου πείτε, γιατί δεν τον έπιασε η τουρκική αστυνομία και τον έπιασε το ελληνικό φρουραρχείο? Γιατί η τουρκική αστυνομία υπήρχε μόνο για τα μάτια. Τέτοια ατυχή περιστατικά με Έλληνες στρατιώτες συνέβαιναν δυστυχώς πολύ συχνά. Μας πλήγωνε να βλέπουμε Έλληνες που τους υποδεχτήκαμε με τιμές και δόξα να μας εκμεταλλεύονται έτσι. Υπήρχαν βέβαια και καλά παιδιά, καλών οικογενειών, σοβαροί άνθρωποι όπως συμβαίνει πάντα, αλλά ήταν και κάτι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλάνια. Όλοι έλεγαν πως ήταν πλούσιοι, όλοι έλεγαν πως ήταν από την Αθήνα. Όσο βλάχικα κι αν μιλούσαν, εκείνοι ισχυρίζονταν ότι ήταν από την Αθήνα. Μια μέρα ρωτήσαμε έναν, «Από πού είσαι εσύ?» «Αθηναίος Καλαματιανός», μας απάντησε. Και εγώ που νόμιζα πως είχα μάθει στη γεωγραφία πως αλλού είναι η Αθήνα και αλλού η Καλαμάτα. Δυστυχώς όμως έτσι είναι. Αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Πόσο αληθινό είναι
2: πόσο
1: αυτό,
2: αληθινό
1: Μαρία
2: και πόσο επίκαιρο. Δηλαδή και μέχρι σήμερα τα ίδια ακούμε.
1: Παντού υπάρχουν καλοί.
2: Παντού, παντού. Καλοί, κακοί.
1: Και αλάνια.
2: Έτσι, έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν και φτάνουμε στον Αύγουστο του 1922. Τα πράγματα όμως δεν ήταν καθόλου καλά. Ετοιμάζαμε βέβαια τις οδιές μας, κάναμε τις δουλειές μας, αλλά τα νέα που έρχονταν ήταν άσχημα. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν, οι ειδήσεις που έρχονταν από το μέτωπο, τα πράγματα που ακούγαμε ήταν πάρα πολύ δυσίωνα. Το 1920 είχε αλλάξει η κυβέρνηση. Έπεσε ο Βενιζέλος και ήρθαν οι βασιλικοί. Από τότε τα πράγματα είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ στην Τουρκία. Πρώτα-πρώτα μέσα στο στράτευμα. Έπεσε μία κατάρα, ο διχασμός. Άρχισαν να γίνονται διακρίσεις από τους ανώτατους αξιωματικούς μέχρι τους απλούς στρατιώτες. Οι στρατιωτικοί ήταν ή βενιζελικοί ή βασιλικοί, τίποτα άλλο. Αυτό έδειχνε τη φαγωμάρα που υπήρχε μεταξύ τους, αλλά και την αδιαφορία τους για την κατάσταση, πράγμα από το οποίο επωφελήθηκε μόνο ο εχθρός. Νομίζω είναι τόσο επίκαιρα όλα αυτά,
1: βέβαια,
2: δηλαδή και σήμερα, ακριβώς τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Εχθρικά στρατόπεδα, όλοι χωρισμένοι, ένας ο χαδερφισμός να επικρατεί και ο εχθρός να θριαμβεύει.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μέσα στο στράτευμα οι στερήσεις ήταν μεγάλες. Οι στρατιώτες δεν είχαν καν ρούχα να βάλουν. Κυκλοφορούσαν με τρύπια άρβυλα, παλιά και σκισμένα ρούχα, πεινασμένοι. Όταν έγινε η καταστροφή, οι αποθήκες της Τουρκίας βρέθηκαν γεμάτες με καινούριο στρατιωτικό υματισμό και τρόφιμα. Όλοι οι Τούρκοι, και του Κεμάλι για αρχική, είχαν ντυθεί με ελληνικά στρατιωτικά ρούχα. Ακόμα και τα δίκοχα των Ελλήνων φορούσαν μόνο που τα φορούσαν στα πλάγια, κάπως σαν δηλαδή το καπέλο του Ναπολέοντα, και χωρίς το στέμμα φυσικά που το είχαν πετάξει. Εμείς στη Μικρά Ασία προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να στέλνουμε τρόφιμα στο στρατό, γιατί ξέραμε πως είχε η κατάσταση. Όταν ζητήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις βοήθεια, οι σύμμαχοι έστειλαν ένα βαπόρι γεμάτο ρέγγες. Κουραμάνα στα τέσσερα και ρέγγα. Αυτό ήταν το μοναδικό συσίτιο. Πολύ αργότερα, εδώ στην Ελλάδα, παντρεμένη πια, άκουγα τον άντρα μου να μου λέει ιστορίες για τον καιρό που υπηρετούσε τη θητεία του και τα λουκούλια γεύματα που έτρωγαν οι στρατιώτες. Μακαρόνια με γράσο, το καλύτερό τους φαγητό. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση βρισκόταν ο στρατός. Όπως είπα παραπάνω, δεν ήταν λίγοι αλητήριοι στρατιώτες μας που κατάκλεβαν τους ανθρώπους, κατέστρεφαν τα σπίτια τους ή βίαζαν τουρκάλες. Αυτά όχι μόνο τα βλέπαμε, αλλά μας τα έλεγαν και άλλοι Έλληνες στρατιώτες. Και βέβαια, όλα αυτά γίνονταν με την ανοχή των αξιωματικών τους, των βασιλικών αξιωματικών, που έκαναν τα στραβά μάτια στα έσχη των αντρών τους. Οι βασιλικοί αξιωματικοί περηφανεύονταν ότι τον πρίγκιπα Αντρέα τον έλεγαν καψοκαλύβα, επειδή δεν άφηνε τουρκικό χωριό που να μην του βάλει φωτιά. Έτσι ήταν τα πράγματα στη Μικρά Ασία εκείνη την εποχή. Και εμείς οι Μικρασιάτες ήμασταν αυτοί που το πληρώσαμε με την καταστροφή μας. Εμείς δεν είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να προετοιμάσουμε το έδαφος να έρθουν οι Έλληνες, γιατί τώρα έπρεπε να ξεπέφτει η Ελλάδα στα μάτια όλων. Όλα αυτά που σας λέω έγιναν στα αλήθεια, πιστέψτε με. Γι' αυτό οι Τούρκοι, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία, δεν σεβάστηκαν τίποτα απολύτως. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Σας το ξαναλέω. Στο μουσείο μου υπάρχουν αποδείξεις για όσους από εσάς είναι δύσπιστοι.
1: Τώρα θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Να ταξιδέψουμε λίγο στην Ανατολή, νοέρα.

0: Σε λίγο άρχισε η επιστοχώρηση στη Σμύρνη και η μεγάλη καταστροφή. Ο στρατός επιστοχωρούσε, έμπαινε στα πλοία και έφευγε. Δεν υπήρχε ούτε τάξη, ούτε σειρά, ούτε τίποτα. Ο καθένας πήγαινε όπου ήθελε, όπως μπορούσε. Οι δημογέροντες μαζί με το δεσπότη της Σμύρνης, τον Χρυσόστομο, βλέποντας ότι τα πράγματα ξέφευγαν από κάθε έλεγχο, πήγαν και βρήκαν τον Στεργιάδη, τον είπα το αρμοστή της Σμύρνης. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν τον αχαρακτήριστο άνθρωπο, γιατί αυτός είναι η αιτία που σφαγιάστηκε τόσο ο ελληνισμός στην Τουρκία. Αυτός και μόνο αυτός. Αν δεν ήταν ο Στεργιάδης, δεν θα χάνονταν τόσες ψυχούλες. Ίσως και να μην βρισκόμασταν θεόγυμνοι και ρημαγμένοι στην Ελλάδα, και ας γίναμε η αιτία που μεγάλωσε και στηρίχτηκε η μητέρα πατρίδα. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε έρθει με τις περιουσίες μας, με το χρυσάφι μας, όλα αυτά τα χρήματα που τόσο είχε ανάγκη η φτωχή πατρίδα μας. Ήταν όμως τόσο μεγάλος το μίσος και η κακία που δεν άφηνε τους κυβερνώντες να σκεφτούν σωστά. Οι δημογέροντες και ο δεσπότης προειδοποίησαν το Στεργιάδη ότι οι Τούρκοι δεν κρατιόνταν. Θα γινόταν μεγάλη σφαγή. «Βοήθησέ μας να διώξουμε τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα», τον παρακάλεσαν. «Δεν θα γλιτώσουν ούτε αυτά. Κάνε κάτι». «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα», απάντησε ο Στεργιάδης, «αν δεν ειδοποιήσω την κυβέρνησή μου, τον Γούναρη». Έστειλε ένα τηλεγράφημα στην κυβέρνηση και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Δεν ήταν τρομερή, ήταν ανεκδιήγητη. Ο Γούναρης απάντησε. «Πρόσεξε, προτιμώ να πέσει και το τελευταίο μικρασιατικό κεφάλι από τον Κεμάλ, παρά να μου στείλει εδώ την αναρχία». «Οι Μικρασιάτες αναρχικοί, από πότε? Έδειξαν ποτέ εδώ στην Ελλάδα τέτοια σημάδια? Φανταστείτε που φτάνει το μίσος των ανθρώπων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να δει ούτε το ίδιο της το συμφέρον». Το απίστευτο θράσος αυτών των ανθρώπων φάνηκε περίτρανα όταν ανακοινώθηκε από το στρατοδικείο η θανατική καταδίκη όλων των υπευθύνων. Ο Γούναρης γύρισε και είπε στο Χατζιανέστη, ένα στρατηγό του: «Κουράγιο, στρατηγέ, προχώρα και θα μείνουμε στην αιωνιότητα». «Φυσικά μου και έμεινα στην αιωνιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι έμεινα για τα καλά που είχαν κάνει». Και τώρα πάμε στο κεφάλαιο της καταστροφής. 3 Αυγούστου 1998. Ο νους μου φεύγει ξανά και ξανά και πηγαίνει σε μέρη που με πονάνε. Σε μέρη που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο πόνος θα σταματήσει μόνο όταν πεθάνω. Το σώμα μου βρίσκεται εδώ, στο τώρα, αλλά το μυαλό μου συνεχίζει να τριγυρνάει στο τότε. Στην αγαπημένη πατρίδα που δεν ξέχασα ούτε για μια στιγμή. Η ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια κινείται μόνη της, μηχανικά. Νομίζω ότι όλοι εμείς που διωχτήκαμε, που υποφέραμε, που ξεσπιτωθήκαμε, που αποκτήσαμε βίαια μια νέα πατρίδα, δεν θα λησμονήσουμε ποτέ τον τόπο μας, τη Μικρά Ασία. Πάντα θα μας πονάει η θύμησή της, όσα και περάσαμε από τότε, και πάντα το μυαλό μας θα ξαναγυρίζει σε εκείνα τα χρόνια, στις ρίζες μας.
1: Το πέπλο του παρελθόντος με τη λίγη. Βρίσκομαι πάλι στον κούλα μας, μαζεύουμε τα καπνά. Δίπλα στο κτήμα μας έμενε μια τουρκική οικογένεια. Πολύ καλή οικογένεια. Τον παππού θυμάμαι τον έλεγαν Αλή. Και ο πατέρας ήταν χότζας, δηλαδή παπάς. Είχε 2 αγοράκια, με τα οποία μεγαλώσαμε μαζί. Ήμασταν σύντροφοι στα παιχνίδια, ήμασταν φίλοι. Οι μεγάλοι μεταξύ τους είχαν αλληλοσεβασμό. Ο πατέρας μου όταν συναντούσε τον Αλή, του φιλούσε το χέρι από σεβασμό, γιατί ήταν μεγαλύτερος. Συζητούσαν για 1000 πράγματα και βέβαια και για πολιτικά. Ένα βράδυ άκουσα τον πατέρα μου και τον Αμπτουλά, έτσι έλεγαν τον πατέρα της οικογένειας, να μιλάνε. «Μπαρμπαδημήτρη, πολύ λυπάμαι που στο λέω, αλλά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Το μέτωπο έσπασε. Ο Κεμάλ προχωρεί και σπρώχνει τους Έλληνες. Είναι βέβαιο πως θα έχουμε πολύ άσχημα μαντάτα. Ξέρεις ότι εμείς είμαστε φίλοι και σας αγαπάμε, αλλά πρέπει να προσέξεις. Να φυλάξεις την οικογένειά σου. Δεν είναι δυστυχώς όλοι οι Τούρκοι σαν και εμάς. Αυτοί που είναι με τον Κεμάλ δεν σέβονται τίποτα. Δεν εκτιμούν κανέναν. Αυτούς πρέπει να τους φοβάσαι». «Αμπτουλά, φίλε μου», απάντησε ο πατέρας μου. «Τόσα χρόνια ζούμε μαζί, αγαπημένοι και αδελφωμένοι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα σε κανέναν. Και εμείς κι εσείς έχουμε τις δουλειές μας, το εμπόριό μας, τα κτήματά μας, τις συναλλαγές μας. Ανταποκρινόμαστε σε όλες τις υποχρεώσεις μας στο κράτος. Πληρώνουμε όλα τα οσούρια, τους φόρους δηλαδή. Τι κι αν ήρθαν οι Έλληνες στρατιώτες, τι κι αν τους αποθούν οι Τούρκοι. Αυτά συμβαίνουν στους πολέμους. Ένας νικάει και άλλος χάνει. Γιατί πρέπει αυτό να επηρεάσει τη ζωή μας? Έχεις δίκιο, Παρπαδημήτρη. Έτσι θα έπρεπε να έχουν τα πράγματα. Αλλά ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο. Η καταστροφή θα είναι μεγάλη και νομίζω πως έχει ήδη αρχίσει. Ο πατέρας μου το έβλεπα. Ήταν πολύ στεναχωρημένος. Και εγώ ένιωθα ανησυχία και αποφάσισα να γράψω ένα γράμμα στον αδερφό μου που ήταν στο μέτωπο, στο Ουσάκ. Υπηρετούσε στην πρώτη μοίρα φορητών κλιβάνων. Ήθελα να του γράψω πώς ήταν τα πράγματα εδώ και να μου πει πώς τα έβλεπε και εκείνος. Ήθελα να με καθησυχάσει και να μου πει πως όλα αυτά που άκουγα ήταν ψέματα, πως δεν είχα κανένα λόγο να ανησυχήσω. Εκείνο το βράδυ, που άκουσα τη συνομιλία του πατέρα μου με τον Αμπτουλά, είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα ότι είχε ξημερώσει. Ο ήλιος είχε βγει ένα μπόι και εγώ δεν είχα πάει στο χωράφι για τα καπνά. Με έπιασε ανησυχία και σκεφτόμουν πως τα παιδιά θα με περίμεναν στο χωράφι και εγώ ήμουν ακόμα στο σπίτι. Βγήκα στην αυλή. Προχώρησα. Κοίταξα τον ήλιο και είδα τον Χριστό. Πρέπει να σας πω πως, όσο και αν σεβόμουν τη θρησκεία και την εκκλησία από μικρό παιδάκι, ποτέ μου δεν υπήρξα ονειροπαρμένη. Πάντα ξεχώριζα ποιο είναι το σωστό και το λογικό. Βλέπω λοιπόν στον ήρό μου τον Χριστό, όπως τον βλέπουμε στις εικόνες, με κόκκινο χιτώνα και στα χέρια να κρατάει την ελληνική σημαία. Φαινόταν να πετάει και μαζί του ανέμιζε η σημαία. Έβαλα τα κλάματα μέσα στον ύπνο μου. Μ' άκουσε η μητέρα μου και ήρθε να με ξυπνήσει. «Τι έπαθες, παιδί μου?» «Αχ, μητέρα μου, φοβάμαι!» Και της διηγήθηκα το όνειρο που μόλις είχα δει. «Παναγιά μου!» σταυροκοπήθηκε εκείνη. «Συμφορά θα μας βρει!» «Μήπως είναι αλήθεια οι φήμες που ακούμε για τους Έλληνες που διώχνονται από τη Μικρά Ασία?» «Θεέ μου, βοήθησέ μας!» Ξύπνια για τα καλά πια, αλλά με την ανησυχία φουλιασμένη στην ψυχή μου, σηκώθηκα από το κρεβάτι, ετοιμάστηκα, πήρα το κοφίνι στον ώμο και πήγα στο χωράφι για να μαζέψω καπνό. Το όνειρο δεν έφευγε από το μυαλό μου. Το διηγήθηκα στα άλλα παιδιά και εκείνα με κορόιδεψαν, που έδινα τόσο σημασία σε ένα όνειρο. «Όνειρο ήταν καλέ», μου είπαν. «Πάει, πέρασε!» Η μέρα κύλησε και όταν τελειώσαμε, κινήσανε για το σπίτι. Στο δρόμο, περάσαμε από το σπίτι των Τούρκων γειτόνων μας και στο κατόφλι είδαμε την Ντουντού, μια ηλικιωμένη θεία των παιδιών, πολύ καλή γυναίκα. «Γκέλ φιλιόμ, γκέλ γιαβρούμ, γκέλ», μου φώναξε. «Έλα κοντά μου, έλα». Την καλημέρισα και πήγα κοντά της. «Ένα σερμπέτ να δώσω εσένα?» «Όχι, ευχαριστώ», της είπα. «Ένα κουλούρι πάρε». Πήρα ένα κουλουράκι που μου πρόσφερε και ενώ το έτρωγα βγήκε ο Αμέτης από το σπίτι. Ο Αμέτης ήταν ο μεγαλύτερος από τα δύο παιδιά. «Βρε Αμέτη», του λέω, «να σου πω. Χτες το βράδυ οι πατεράδες μας συζητάγαν αυτό και αυτό. Ξέρεις εσύ τίποτα? Άκουσες κάτι? Τι θα γίνει, βρε Αμέτη, τι θα κάνουμε? Αν συμβεί κάτι κακό θα με κρύψεις?» «Μη φοβάσαι, φιλιό μου», λέει, και μου πιάνει το χέρι. «Μη φοβάσαι. Εμείς αδέρφια ήμασταν πάντα. Δεν θα γίνει τίποτα. Είναι αλήθεια πως εχθές ήρθε ένα χαρτί στον πατέρα μου που έλεγε ότι οι Έλληνες θα φύγουν από την Τουρκία. Γι' αυτό συζήτησε με τον πατέρα σου για να προσέχει». Γύρισα στο σπίτι κλαίγοντας. Η μητέρα μου με ρωτάει: «Τι τρέχει? Πήρες κανένα γράμμα από το Γιωργή μας και έμαθες κάτι κακό? Είναι στεναχωρημένος? Συμβαίνει κάτι?» «Όχι, μαμά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Βλέπω πως δεν θα προλάβουμε να μαζέψουμε τον καπνό. Γιατί δεν έχουμε αρκετά χέρια και στεναχωριέμαι. Αυτό είναι όλο». «Ε», μου λέει, «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τι άλλο να γίνει?»
0: Τις επόμενες μέρες επικρατούσε μια περίεργη αναταραχή. Οι άνθρωποι συνέχιζαν να κάνουν τις δουλειές τους και να φροντίζουν τα ζώα τους, αλλά τους έβλεπες, ήταν σκυθροποί και ανήσυχοι. Η αλήθεια είναι πως δεν είχαν μείνει και πολλοί άντρες στα μέρη μας, είχαν πάει να πολεμήσουν ως εθελοντές. Τις περισσότερες δουλειές τις έκαναν πια οι γυναίκες. Οι γυναίκες λίχνιζαν τη σταφίδα, οι γυναίκες μάζευαν τα καπνά. Αυτό ήταν πρωτάκουστο για τη Μικρά Ασία. Υπό κανονικές συνθήκες, οι γυναίκες δούλευαν μόνο τον Αύγουστο στις αγροτικές δουλειές. Στην πατρίδα μας, οι γυναίκες ήταν αρχόντισες και κυράδες. Υπήρχε οικονομική ευρωστία. Δεν είχαν λόγο να κάνουν αντρικές δουλειές. Από το 1919 όμως μέχρι το 1922, όλοι καταλάβαιναν ότι έπρεπε να βοηθήσουν στον αγώνα για τη μητέρα Ελλάδα. Δεν ήταν άλλωστε το κρυφό όνειρο κάθε Μικρασιάτη να γίνει η Τουρκία ελληνική? Όλα μας τα τραγούδια για τη Μεγάλη Ελλάδα δεν μίλαγαν? Λίγες μέρες μετά το σημαδιακό όνειρο που είδα, πήρα ένα γράμμα από τον αδερφό μου. Προσπάθησε να μαζέψεις τον καπνό και να τον δέσεις και πες στον πατέρα να ετοιμαστείτε και να γυρίσετε στα Βουρλά», μου έγραφε. Εγώ το είπα στον πατέρα μας, αλλά εκείνος μου απάντησε. «Θα κάνουμε ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο, φιλιό. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε τίποτα». Ήρθε η μέρα της Παναγίας και όλος ο κόσμος τη γιόρτασε με ένα πανηγύρι όπως κάθε χρόνο που κράτησε μια εβδομάδα. Εκείνη τη χρονιά όμως έβλεπες και άκουγες περισσότερες προσευχές για βοήθεια από τη Μεγαλόχαρη παρά χαρές και τραγούδια. Όλοι οι Θαρείς νιώθαμε πως αυτή ήταν η τελευταία γιορτή που κάναμε στον τόπο μας. Όλοι νιώθαμε πως θα χρειαζόμασταν σύντομα την αρρωγή της. Μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν έχω ένα μεγάλο γιατί. Γιατί έπρεπε να ζήσουμε όλο αυτόν τον τρόμο και την καταστροφή? Γιατί οι άνθρωποι γίνονται τόσο σκληροί? Αρκετά αργότερα στον Πειραιά πια, συνάντησα τη θεία μου και τη ρώτησα πώς γλίτωσε από τη φωτιά και το μαχαίρι των Τούρκων. Εκείνη μου διηγήθηκε πως μαζί με αρκετούς άλλους είχαν κρυφτεί στο νεκροταφείο, στην περιοχή Μπαμπατζάνη, μέσα στα μνήματα. Ναι, μέσα στα μνήματα. Μαζί με τις δύο γονές της, την Ελένη και τη Θέκλα, άνοιξα μια ταφόπετρα, μπήκαν μέσα και έβαλαν το στόμα τους κοντά στον αρμό για να αναπνέουν. 5 μέρες έμειναν θαμμένες ζωντανές. Οι Τούρκοι ήρθαν και στο νεκροταφείο, βρήκαν πολλούς χριστιανούς κρυμμένους στους τάφους και τους ντουφέκισαν. Κυνήγησαν τις γυναίκες και τους έπαιρναν τα μωρά από τις αγκαλιές, τα έσφαζαν και πετούσαν τα κορμάκια τους πίσω στις μανάδες τους. Τόση κτηνοδία. Σας έχω ήδη πει πως και οι Έλληνες στρατιώτες έκαναν μεγάλες βαρβαρότητες. Η απορία μου για το πώς γίνονται οι άνθρωποι δεν αφορά μόνο τους Τούρκους, αφορά και εμάς. Όλη αυτή η φροντίδα για τον πλούτο, όλη αυτή η αδιαφορία για τους γύρω μας. Τόση κακία. Πού είναι η καλοσύνη? Πρέπει να έχουμε λόγο για να είμαστε συμπονετικοί με τους συνανθρώπους μας. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, λέει ο λαός. Δεν παίρνουμε μαζί μας τίποτα από τα πλούτη που μαζέψαμε. Μόνο την καλοσύνη της ψυχής μας παίρνουμε. Όσο και να έχω ψάξει μέσα μου, δεν βρήκα καμία απάντηση σε αυτό το γιατί. Θα το λέω όμως μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Μην κάνετε θρησκεία σας το χρήμα. Μην γίνεστε άπονοι. Μην αναγκάσετε ποτέ κάποιον να πάθει ό,τι πάθαμε όλοι εμείς στην καταστροφή. Συγχωρέστε με, παρασύρθηκα από τον πόνο μου που καίει την ψυχή μου και σας κούρασα. Ας γυρίσουμε πάλι πίσω σε εκείνον τον φοβερό Αύγουστο.

0: Όλο αυτό το χρονικό διάστημα σας άφησε μόνες να σας απολαύσουμε όλοι εμείς και εγώ προσωπικά, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτή μας η αναφορά, αν θέλεις, το χθες. Θα πούμε εδώ ότι τα Βουρλά είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος. Είναι 38 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης. Είναι εντελώς αγιοπέλαγος, έτσι. Mm. Μοιάζει πολύ με τα δικά μας τα μέρη, τα παράλια αυτά της Μικράς Ασίας. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής και βεβαίως είναι τόπος του Γιώργου Σεφέρη, γενέθλια γη του Σεφέρη, και βεβαίως της γιαγιάς Φιλιός Χαϊδεμένου, της οποίας το πόνιμα, θέλετε, αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή αυτή. Λοιπόν,
1: όλοι συνέχισαν την καθημερινότητα, μία έκλαιγαν και μία γελούσαν, και όλοι προσπαθούσαν να δώσουν κουράγιο ένας στον άλλον. Οι περισσότεροι άλλωστε μορφωμένοι και αμόρφωτοι, απλοί και σπουδαίοι, πίστευαν πως δεν έπρεπε να φοβόμαστε τίποτα, γιατί θα μας προστάτευαν οι μεγάλες δυνάμεις. Και πού να φανταζόμασταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα ήταν και αυτές που θα μας πρόδιδαν και θα μας άφηναν στο έλεος της μαύρης μοίρας μας. Βλέπετε, τα συμφέροντά τους ήταν με τους Τούρκους. Οι διαδόσεις για το τι γινόταν στο εσωτερικό της χώρας έτρεχαν από στόμα σε στόμα, αλλά εμείς, προσπαθώντας να κρατήσουμε όσα γινόταν την ψυχραιμία μας, συνεχίζαμε τις δουλειές μας. Η Σουλτανίνα φορτώθηκε στα τσουβάλια. Ήρθε ο Κώστας ο Τσιπουράς να πάρει τον καπνό που ήταν δεμένος και ήταν έτοιμος να πάει στη Ρεζή, κρατική υπηρεσία για τον έλεγχο του εμπορίου. Όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια. Περιμέναμε τον αδερφό μου, αλλά εκείνος άφαντος. Έρχεται μια μέρα ο Αμπτουλά και λέει στον πατέρα μου: «Μπαρμπαδημήτρη, το καλό που σου θέλω, να πάρεις τα παιδιά και τη γυναίκα σου και να γυρίσετε στην πόλη. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Φοβάμαι μην πάθετε τίποτα». «Αμπτουλά, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου και σε ευχαριστώ, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται. Η Ροζακιά είναι απλωμένη στο Σεργί. Η Σουλτανιά είναι έτοιμη και πρέπει να τη στείλω στον Έμπορο. Πώς να φύγω? Τι θα μας κάνουν? Πειράξαμε κανέναν εμείς? Πόλεμος είναι βέβαια. Είμαι σίγουρος πως όλα θα διορθωθούν και θα ξαναγίνουν όπως πρέπει. Και όπως ήταν πάντα». Με τις ολέθριες συνέπειες βέβαια,
0: Μαρία,
1: για το λαό, έτσι.
0: Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που σας ακούω, εντοπίζω το εξής, τον εξαιρετικά επίκαιρο λόγο της Φιλιός Χαϊδεμένου.
1: Πίστευτα επίκαιρος.
0: Μην κάνετε θρησκεία σας
1: το
0: χρήμα.
1: Το χρήμα, έτσι ακριβώς. Γιατί σήμερα για το χρήμα δεν σκοτώνονται οι λαοί. Είμαι απίστευτα επίκαιρος ο λόγος της.
0: Πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται. Ο Κεμάλ από μόνος του, χωρίς διεθνή βοήθεια, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όπως και η διαδοχή του.
1: Βέβαια.
0: Στο διάβα του χρόνου, για να φτάσουμε στο σήμερα, γιατί μας χωρίζουν και περίπου 100 χρόνια, αν θέλεις, από τότε. Ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Που δεν άλλαξε τίποτα, Γιώργο μου, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βεβαίως. Ο ισχυρός, ο οποίος είναι και μιλάμε για κράτη ισχυρά, το οποίο σημαίνει πολυπληθή κράτη. Είναι κράτη με οικονομική επιφάνεια, κράτη με οικονομίες.
1: Ναι.
0: Κινούν τα νήματα. Και πόσα ισχυρά κράτη υπάρχουν. Σκέψω ότι εδώ στην Εγυρία Ήπειρο, που θεωρώ ότι είναι και η πιο αμαρτωλή Ήπειρος όλων των Ήπειρων, υπάρχουν τα περισσότερα, αν θέλεις, κράτη με ισχύ σε αυτόν τον κόσμο. Και από την άλλη, οι δύο πόλεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
1: Και η Ρωσία, να κρατάνε τα νήματα.
0: Τι ρόλο έπαιξε και η Ρωσία σε όλα αυτά και την παίζει και σήμερα ακόμη, έτσι.
1: Δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Είμαστε πιόνια στη διεθνή κακέρα, όπως είναι οι Κούρδοι, όπως είναι οι Ασσύριοι, όπως είναι άλλοι λαοί, έτσι μικροί με μεγάλη ιστορία, ιστορικός λαός οι Κούρδοι, αλλά ευτυχώς όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είμαστε πιόνια στα μάτια του Θεού. Και αφού λοιπόν η Θεία Πρόνοια το επιτρέπει αυτό, εκείνη η οποία επέτρεψε η Κωνσταντινούπολη πριν από αιώνες να γίνει τουρκική, θα υπάρχει κάποιο σχέδιο, το οποίο η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει.
1: Όλα θα κρυθούν στο τέλος.
0: Βεβαίως,
1: όλα θα κρυθούν και όλοι θα κρυθούν.
0: Θα
1: έτσι
0: έχει
1: ακριβώς,
0: άποψη
1: έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα περιστατωμένη.
1: Απλά δυστυχώς μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει και το τι είναι δίκαιο στην ανθρωπότητα.
0: Και να πούμε ότι ο ανθρώπινος πόνος είναι ίδιος. Το χρώμα του αίματος είναι ίδιο.
1: Είναι ίδιο. Ακριβώς, εννοείται. Δεν το καταλαβαίνουν βέβαια
0: Τούρκος,
1: όλοι.
0: Τι και αν είσαι Έλληνας, τι και αν είσαι Ασσύριος, Ιρακινός, Βρετανός, Γάλλος, Ρώσος, Αμερικανός.
1: Έτσι είναι.
0: Ο πόνος είναι ίδιος, Μαρία. Ένας σεισμός να γίνει κάπου, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ίδια φρίκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι οι λαοί που πρέπει να ζουν χωριστά. Άλλο οι ηγεσίες, άλλο οι λαοί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι και να μην υπάρχει μίσος απέναντι στον κάθε λαό ξεχωριστά. Αυτό είναι που θα μας πάει στην ανθρωπότητα. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό σαν πολύ μεγάλη αλήθεια. Άλλο τα συμφέροντα των ισχυρών, άλλο οι λαοί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Τα μπέλια είχαν τριγηθεί με τη βοήθεια 2-3 εργατών και το βράδυ πατάγαμε στο πατητήρι τα σταφύλια για να φτιάξουμε μούστο και πετιμέζι. Αυτή η δουλειά γινόταν πάντα βράδυ, επειδή τότε κοιμούνται οι μέλισσες, για να μην μαζεύονται από τα κοντινά μελίσια μας καλεσμένες από τη γλύκα του χυμού. Την τρίτη μέρα του τρίγου ήταν πια φανερό ότι τα πράγματα είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Στρατιώτες έφταναν από την Ανατολή, άλλοι με όπλα, άλλοι χωρίς, σε ομάδες λίγων ανθρώπων, ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρουν κάποιο πλοίο να τους μεταφέρει στην Ελλάδα. Ένα βράδυ, μέσα στο ήρεμο σούρουπο, ακούστηκε μια τουφεκιά. Η μάνα μου πετάχτηκε πάνω έντρομη. «Παναγιά μου, τι είναι, τι συμβαίνει, ποιος είναι?» «Τίποτα δεν είναι», λέει ο πατέρας. «Μια τουφεκιά ήταν». «Μην ανησυχείς. Αυτά συμβαίνουν σε τέτοιους καιρούς. Πόλεμος είναι, θα περάσει». Εγώ κοίταζα λαφιασμένη προς τα μπέλια και ξαφνικά ακούω ένα σφύριγμα. Αυτό το σκοπό τον ήξερα. Ο αδελφός μου σφύριζε έτσι. «Μπαμπά, ο Γιώργης είναι». «Τι λες, παιδάκι μου, ποιος ξέρει που είναι το παιδί μας αυτή την αναμπουμπούλα? Ο Θεός να το φυλάει, μήπως ξεματώνει πουθενά? Και εγώ έχω εσένα να μου λες πως έρχεται». Δίπλα μου ο Τόγκος, ο γάτος μου, είχε ήδη φύγει προς τη μεριά που ακούστηκε το σφύριγμα. Μέχρι να φωνάξω το γάτο μου, τον βλέπω να έρχεται μαζί με τον αδερφό μου. Μόλις τον είδαμε, πέσαμε στην αγκαλιά του. Κλαίγαμε και γελάγαμε συγχρόνως.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: «Πατέρα, τι κάνεις στο πατητήρι? Όλα έχουν τελειώσει, όλα χάθηκαν». «Έλα, παιδί μου», του λέει ο πατέρας μου, ρίχνοντας νερό από ένα κουβά για να ξεπλύνει τα πόδια του. «Να σε φιλήσω και να σε χαρώ που μας ήρθες γερός και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα». «Αχ, παιδάκι μου, πόσο απογοητευμένος γύρισες από το στρατό». «Πατέρα, δεν έχουμε χρόνο για λόγια. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως. Ετοιμαστείτε γρήγορα». «Μα Γιώργη μου», παρενεύει η μητέρα μου, «πώς θα φύγουμε? Όλη η σοδειά μας, όλο το βιός μας, όλη η ζωή μας είναι εδώ. Δεν βλέπεις τη ροζακιά που είναι απλωμένη? Θα φύγουμε και θα αφήσουμε να μας την κλέψουν. Πώς θα ζήσουμε αν τα χάσουμε όλα?» «Μητέρα», της είπε ήρεμα ο αδερφός μου, «πρέπει να το πάρεις απόφαση και μάλιστα γρήγορα. Στον Κασαπά σφάζουνε. Εγώ ήρθα, μα δεν περίμενα να σας βρω εδώ. Νόμιζα πως θα είχατε ήδη φύγει. Ήρθα μόνο για να χαιρετήσω για τελευταία φορά το αμπέλι μας και να συνεχίσω για τα βουρλά. Και έρχομαι και σας βρίσκω εδώ. Με ξέρετε, δεν είμαι κανένας φοβητσιάρης, αλλά σας λέω ότι πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως». «Βρε παιδί μου», του λέει ηρεμό ο πατέρας, «θα περάσει, μπόρα είναι, θα περάσει. Οι μεγάλες δυνάμεις θα μεσολαβήσουν. Βέβαια χάσαμε τον πόλεμο, αλλά σε κάθε πόλεμο γίνονται άσχημα πράγματα και μετά όλα φτιάχνουν». «Πατέρα», τον διέκοψε ο Γιώργης, «δεν θα γίνει τίποτα. Οι ξένοι είναι εναντίον μας. Δεν κάνουν ούτε θα κάνουν τίποτα. Θέλουν και αυτοί να φύγουμε από τον τόπο μας. Θα καθίσουν και θα βλέπουν τους Τούρκους να μας φάζουν. Ποιος νομίζεις πως βοήθησε τον Κεμάλ να πάρει την εξουσία? Πού νομίζεις ότι βρίσκονται τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων? Οι σύμμαχοι ξέρουν πως η Τουρκία είναι πολύ πλούσια χώρα. Το έδαφος της είναι πραγματικό χρυσάφι. Και αυτό το ξέρουν οι ξένοι, γιατί δικές τους είναι οι εταιρείες που έχουν την εκμετάλλευση του υπεδάφους της. Οι Τούρκοι είναι μπουνταλάδες. Το ξέρουμε εμείς. Το ξέρουν και οι ξένοι. Το κέρδος λοιπόν των μεγάλων δυνάμεων είναι με τους Τούρκους και όχι με εμάς». «Παιδί μου», πήρε το λόγο ο πατέρας, «δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μην έχεις καλή πληροφόρηση. Ίσως έτσι ακριβώς είναι. Και δεν έχουμε καθόλου χρόνο για κουβέντες, πατέρα. Ετοιμαστείτε να φύγουμε αμέσως. Αλήθεια, πού είναι ο Αντώνης?» Ο Αντώνης ήταν ο μικρότερός μου αδερφός. «Κάπου εδώ θα είναι», του λέω εγώ. «Θα είναι με τους φίλους του. Τέλος πάντων, ετοιμαστείτε και εντωμεταξύ θα έρθει και εκείνος. Προτείνω να φύγω απόψε μαζί με τη Φιλιό και εσείς έρχεστε αύριο. Πρέπει να πάω να δω τι έγινε το καΐκι που με έφερε. Μήπως το πήραν άλλοι». Έξω από το κτήμα μας εκείνη την ώρα πέρναγαν καραβάνια από καμήλες. Έτσι μεταφέραμε τα προϊόντα μας στα βουρλά. Αλλά ήταν άδειες οι καμήλες, γιατί ποιος είχε μυαλό να κανονίσει τέτοιες ώρες τη μεταφορά της σταφίδας και του καπνού. Βγαίνει ο αδερφός μου, πιάνει ένα μεταφορέα και του λέει: «Πόσα θέλεις για να μεταφέρεις τη σταφίδα μας στα βουρλά?» «Άφησέ με να φύγω, άνθρωπέ μου», του λέει εκείνος. «Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και φοβάμαι». «Μη φοβάσαι», του λέει ο Γεωργής. «Θα σε συνοδέψω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τίποτα». Φορτώσαμε λοιπόν 14 καμήλες με σουλτανιά σταφίδα. Καβάλισε ένα μουλάρι ο αδερφός μου και ένα εγώ και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Ο αδερφός μου μου είπε να περιμένω και εκείνος θα πήγαινε να βρει το καΐκι.
1: Εκείνο το βράδυ όμως, και ενώ οι δικοί μας κοιμόντουσαν, χτυπάει πόρτα. Ανοίγουν και βλέπουν τρεις Τούρκους. «Έλα», λέει στον πατέρα μου ένας από αυτούς. «Θα μας πας στο μελίσι σου να βγάλεις μέλι να φάμε». «Να σας δώσει μέλι», του λέει ο πατέρας μου. «Έχω αρκετό στο σπίτι. Πώς θα πάμε τέτοια ώρα στα μελίσια?»

0: Μέλισσες κοιμούνται τώρα. Όχι, θα πάμε εκεί, να επιμένει ο Τούρκος. Εντάξει, συμφωνεί ο Μπαρμπαδημήτρης, αλλά δεν θα μπορέσω να βγάλω μέλι τώρα. Πάλι θα καταλήξουμε εδώ να σας δώσω αυτό που έχω ήδη μαζέψει. Φυσικά ο πατέρας μου είχε φοβηθεί. Ήταν σκοτάδι, ήταν μόνοι τους και από τη μεριά των γειτόνων, όσων είχαν απομείνει, δεν ακουγόταν το παραμικρό. Πάνε λοιπόν όλοι μαζί στα μελίσια. Θα ήταν καμιά πεντακοσαριά μέτρα από την κούλα μας. Είχαμε 200 με 300 κυψέλες. Οι κυψέλες οι δικές μας ήταν διαφορετικές από τις άλλες της παλιάς Ελλάδας. Ήταν μακρόστενες, σαν σωλήνες του νερού, αλλά μεγάλες. Χωρούσε μέσα ένας άνθρωπος και ήταν ανοιχτές μπρος και πίσω. Αυτές τις σωλήνες τις έφτιαχναν από λιγαριά και τις άλεφαν με σβουνιά. Έβαζαν μέσα 2 σταυρούς και εκεί επάνω άρχιζαν οι μέλισσες να φτιάχνουν κυρίθρα και μέλι. Τα μελίσια μας λοιπόν βρίσκονταν σε ένα υψωματάκι προφυλαγμένα από ένα τυχάκι που είχε φτιάξει ο πατέρας μου και τριγύρω μου σχομύριζε το θυμάρι και το δεντρολίβανο που είχε φυτέψει ειδικά για αυτά. Φτάνουν στον προορισμό τους και ο πατέρας μου παίρνει τη μουριά, την ειδική προστατευτική προσωπίδα για τις μέλισσες και τα μαχαίρια, τα σύνεργα που θα χρειαζόταν για να βγάλει το μέλι. Βέβαια, καταλάβαινε πως η κατάσταση ήταν άσχημη και ίσως να το σκότωναν. «Άναψε», του λέει ο ένας από τους Τούρκους. Έπρεπε να ανάψει τη σβουνιά για να βγάλει καπνό και να αναγκαστεί η μέλισσα να παραμερίσει ώστε να μπορέσεις να βγάλεις το μέλι χωρίς να σε τσιμπήσει. «Άναψε και άνοιξε». «Δεν μπορώ να ανοίξω. Δεν βλέπεις πως όλο το μελίσι είναι μέσα». «Ατέλ», δηλαδή φωτιά, φωνάζει ο Τούρκος και καταβρέχουν σε 2-3 σημεία τις κυψέλες με το πετρέλαιο που είχαν μαζί τους. Νομίζω πως ο πατέρας μου δεν το είχε προσέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι ταραγμένος που ήταν. Τα μελίσια λαμπαδιάζουν και ο πατέρας μου αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει. «Α», λέει ένας από τους Τούρκους, «επειδή τα αγαπάς τόσο πολύ, θα κάτσεις εδώ και θα τα βλέπεις να καίγονται μέχρι να καρβουνιάσουν». Τον αρπάζουν και τον δένουν σε μια σικιά που υπήρχε εκεί κοντά. Τον άφησαν εκεί δεμένο να κλαίει και να φωνάζει και να βλέπει τα μελίσια του να καίγονται μέχρι που ξημέρωσε. Τότε οι γείτονες πήραν είδηση πως κάτι συνέβαινε και ήρθαν και τον έλυσαν. Κανείς δεν έβγαζε κουβέντα. Τώρα πια ήξεραν πως οι Τούρκοι θα γύριζαν πίσω με τα όπλα τους, με τη φωτιά, με την απανθρωπιά τους. «Πάμε να φύγουμε. Δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε τις περιουσίες μας, ακόμα κι αν μείνουμε. Ας σώσουμε τουλάχιστον τις ζωές μας», είπε με πίκρα ο πατέρας μου. Φόρτωσε όσο τρόφιμο μπορούσε σε μερικά μουλάρια και ξεκίνησαν με τη μητέρα μου και το μικρό αδερφό μου για το σπίτι μας στα Βουρλά.
1: Και μόλις ολοκληρώθηκε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, ήταν πολύ συγκινητική η πένα της Φιλιός Χαϊδεμένου.
0: Πάρα πολύ.
1: Και πολύ ρεαλιστική, πολύ αληθινή.
2: Άμεση.
0: Πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Και εμείς
1: ευχαριστούμε
0: το ίδιο.
1: Και όλους τους ακροατές μας και όλες τις ακροατριές μας. Και στην επόμενη εκπομπή συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας διαβάζοντας την πένα της Φιλιός Χαϊδεμένου «Τρεις αιώνες, μια ζωή».
3: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
7: και 210-5212-000. Ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
8: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Ουράνια μηνύματα.

Χαίρετε αγαπητοί μου κροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο θέμα το οποίο έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Αφορμή μου έδωσε και πάλι το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Πιλάτη, του πρωτοπρεσβυτέρου, με τίτλο 40 θέματα πνευματικής οικοδομής. Ένα από αυτά τα θέματα λοιπόν του γέροντος πατρός Δημητρίου έχει ως τίτλο το «Θεία Κοινωνία, συνέχεια ή κατά περιόδους». Επειδή υπάρχει μια διένεξη, θα έλεγα, στο θέμα αυτό, εντός εισαγωγικών, γιατί άλλοι δέχονται το ένα, άλλοι το άλλο. Άλλοι δέχονται δηλαδή τη συχνή Θεία Κοινωνία, άλλοι την κατά περιόδους. Θα ήθελα λοιπόν με τη βοήθεια και του βιβλίου αυτού του πατρός Δημητρίου Πιλάτη να αναφερθούμε στο θέμα αυτό για να βάλουμε, όπως λέμε, τα πράγματα στη θέση τους. Καταρχήν να πούμε, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτές τις μέρες γιορτάσαμε την κοίμηση της Θεοτόκου και η προαυτή νηστεία του 15 Αυγούστου είναι συν της άλλης και μια υπενθύμηση και μια ευκαιρία για πολλούς να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, μιας και πολλοί συνηθίζουν να κοινωνούν στις μεγάλες εορτές. Η πλειονότητα των συγχρόνων χριστιανών είναι αλήθεια ότι απέχει πολύ καιρό από τη Θεία Κοινωνία και κοινωνεί μια-δύο φορές το χρόνο, για να μην αναφερθούμε σε εκείνους που μετά την ενηλικίωσή τους κοινωνάνε μια-δύο φορές στη ζωή τους. Δυστυχώς. Πολλές είναι οι αιτίες, οι δικαιολογίες, οι αφορμές, οι προφάσεις για την αποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη Θεία Κοινωνία. Λόγοι σεβαστοί, αν πρόκειται για κανόνα από τον πνευματικό τους, λόγοι όμως και ανυπόστατοι, υπερβολικοί και πλανεμένοι, αποστερούν από τον πιστό τη μεγάλη ευλογία της Θείας Μετάληψης. Η άγνοια, η αμέλεια, η διαφορετική θεώρηση του μυστηρίου, η αντίδραση, η ντροπή, ο αυστηρός αυτοέλεγχος, είναι πάρα πολλά άλλα και πάρα πολλά άλλα κρατούν τους χριστιανούς μακριά από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μια συνήθις δικαιολογία που προβάλλουν οι άνθρωποι για να μην κοινωνούν συχνά είναι η αίσθηση της αναξιότητος που νιώθουν για τη συμμετοχή τους σε ένα τόσο μεγάλο μυστήριο. Πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη δικαιολογία όταν ρωτάμε κάποιον γιατί κοινωνεί αραιά και μας απαντάει τι την περάσαμε τη Θεία Κοινωνία. Το αίσθημα της αμαρτωλότητός του, της αναξιότητός του, της μικρότητός του σε συνδυασμό με την άγνοια περί του μυστηρίου τον κάνει να στέκεται μακριά από αυτό το θεϊκό δώρο και τον αποξενώνει έτσι από τη χάρη του Θεού. Η πρόφαση της αναξιότητος μπορεί να είναι ως ένα σημείο δικαιολογημένη, με την έννοια ότι όντως η Θεία Κοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό. Το ανέγκυκτο, θα έλεγα, για μας τους χωρικούς. Το πύρτο κατά αναλύσκων. Και κατά συνέπεια είμαστε όλοι ανάξιοι να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Η αναξιότητά μας όμως αυτή είναι σχετική, αγαπητοί μου ακροατές, και όχι απόλυτη. Εδώ κάνουν λάθος όσοι δεν προσέρχονται στο μυστήριο προβάλλοντας την αναξιότητά τους. Όλοι μας, αν το δούμε απόλυτα, είμαστε εντελώς ανάξιοι. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά και η ευχή του χερουβικού ύμνου. Ουδείς άξιος των συνεδεμένων, τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν σύ βασιλεύτης δόξης. Άρα κανείς δεν είναι άξιος. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια σχετική αξιότητα. Μια σχετική αξιότητα υπάρχει. Μια αξιότητα με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή, για να κοινωνήσουμε. Αυτή την οποία από απέραντη αγάπη μας την παραχώρησε ο ίδιος ο Κύριος μας. Αυτός ο οποίος μας κάλεσε να κοινωνούμε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματός του. Να μεταλαμβάνουμε του αληθινού άρτου, ο οποίος χαρίζει αιώνια ζωή. Στη συναγωγή της Καπερναούμ τον ακούμε τον Κύριό μας να λέει «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζώνου εκ του ουρανού κατά βάση και ότι εάν της φάγει εκ του άρτου τούτου ζήσετε εις τον αιώνα και ο άρτος δε όν εγώ δώσω εις άρξου μου εστί είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Και με το λόγο του αυτό όχι μόνο να μας καλεί αλλά θέτει τη Θεία Κοινωνία και ως προϋπόθεση για να εισέρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτό το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Εννοεί βέβαια δεν έχετε ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό
ας προσέξουμε πώς προσερχόμαστε, αλλά και πότε προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου τελικά, αγαπητοί μου ακροατές.

Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μεταλαμβάνουμε κατά το δυνατόν άξια του Παναγίου Σώματος και του Μνήματος του Κυρίου μας, οι ωφέλειες για την ψυχή μας και τη ζωή μας είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Για να σημειώσουμε μερικές από αυτές, αναφέρουμε πρώτα-πρώτα την ένωσή μας με τον Σωτήρα Χριστό. Ενούμαστε και συγκοινωνούμε άμεσα και προσωπικά μαζί του, όπως ο ίδιος μας βεβαιώνει όταν λέει: «Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα του». Κατόπιν, ενούμαστε πνευματικά και με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αδελφούς μας που έλαβαν και αυτοί μέρος στο ποτήριο της ζωής, σύμφωνα με το Αποστολικό, επειδή ένας είναι ο ουράνιος άρτος, γι' αυτό ένα ηθικό σώμα είμαστε και οι πολλοί. Γιατί όλοι από τον ένα άρτο μετέχουμε. Έπειτα, ενισχυόμαστε στον πνευματικό μας αγώνα εναντίον των εχθρών της πιστεώς μας, του κακού εαυτού μας, του κόσμου που βρίσκεται κάτω από την εξουσία του πονηρού και του μισόκαλου και ανθρωποκτόνου διαβόλου που περιφέρεται σαν το λιωτάρι που βρυχάται ζητώντας να βρει κάποιον για να τον καταβροχθήσει και να τον απομακρύνει από το Θεό. Χαρακτηριστικός στο σημείο αυτό είναι ο λόγος του χρυσορήμονος πατρός της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει τα εξής. Φεύγουμε, λέει, από την ιερή εκείνη τράπεζα, τη Θεία Κοινωνία, σαν λιοντάρια που πνέουν πύρινο θυμό και φοβέρα εναντίον του κακού και εναντίον του Σατανά. Ακόμα κοινωνούμε των αχράτων μυστηρίων εις άφεστα αμαρτιών, εις χαράν, υγείαν και εφροσύνη. Ως προς την άφεση των αμαρτιών, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας δηλαδή, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τη Θεία Κοινωνία συγχωρούνται μόνο τα αμαρτήματά μας εκείνα, τα συγνωστά, μικρά οπωσδήποτε, που διαπράξαμε και που ενώ έχουν ξεφύγει από τη μνήμη μας, ξεχάσαμε να τα εξομολογηθούμε, επειδή ήταν μικρά. Ό,τι θυμόμαστε, μικρό ή μεγάλο αμαρτημά μας, συγχωρείται μόνο με το φιλανθρωπότατο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Από την απαρίθμηση των λίγων, από τις πολλές υψίστων αυτών ωφελιών που απορρέουν από την άξια συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, αλλά και από τα λόγια του Κυρίου μας σας διαβεβαιώνω ότι αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας, γίνεται φανερή η ανάγκη να λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το μεγάλο δείπνο, σε αυτό το μεγάλο και υπερφυέστατο μυστήριο, χωρίς το οποίο είναι αδύνατο να ζήσει κανείς ανώτερη πνευματική ζωή, ζωή χαρισματική, ζωή χριστιανική και επομένως να επιτύχει του τελικού του προορισμού που δεν είναι άλλος από τη θέωση και τη σωτηρία του. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το να μην κοινωνούμε των θείων μυστηρίων είναι πείνα και θάνατος της ψυχής. Και τώρα, εφόσον τόσο απαραίτητη είναι για τη σωτηρία μας η μετάληψη του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προβάλλει αμέσως το ερώτημα. Πόσες φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούμε? Τρεις, τέσσερις, όπως συμβαίνει γενικά κρίνοντας τα πράγματα? Περισσότερες, συνέχεια, κάθε φορά δηλαδή που τελείται Θεία Λειτουργία? Πρώτα-πρώτα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν συναντούμε ρητή εντολή του Κυρίου μας για συνεχή μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Αλλά όμως αυτό που ρητά παραλείπεται συμπεραίνεται από κάποιες φράσεις και λέξεις του Κυρίου μας. Έτσι, για να αναφερθούμε σε αυτές, όταν ο Ιησούς τέλεσε κατά το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης το μυστικό δείπνο, το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και το παράδειγμα στους μαθητές του και γενικά στην Εκκλησία, είπε: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση», δηλαδή αυτό να το πράττετε συνέχεια για να φέρετε στη μνήμη σας αλλά και στη μνήμη των άλλων τη σταυρική μου θυσία για σας και για τη σωτηρία σας. Δεν είπε «τούτο ποιήσατε», για να μην νομιστεί ότι αρκεί να τελεστεί αυτό μία φορά μόνο στη ζωή τους, αλλά «ποιείτε», «τούτο ποιείτε», λέει ο Ενεστώτας Διαρκείας. Αυτό ακριβώς φανερώνει την εντολή δηλαδή του Κυρίου μας να τελείται το Ιερό Αυτό Μυστήριο συνέχεια. Όμως, ποιο σκοπό θα είχε η συνεχής τέλεσή του χωρίς τη μετάληψή του από τους πιστούς? Ωστόσο, εκτός από το λόγο αυτό του Χριστού μας, τη συνεχή Θεία Κοινωνία εμπεριέχουν και άλλοι λόγοι του, όπως «ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό».
αλλά και ο άλλος. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εδώ παρατηρούμε ότι ο Ιησούς δεν είπε ο φαγών, αλλά ο τρώγων. Ούτε ο ποιών, αλλά ο πίνων. Οι μετοχές αυτές λοιπόν, πάλι σε χρόνο εναιστώτατη διαρκείας, δεν φανερώνουν τίποτα άλλο παρά εκείνο που γίνεται επανειλημμένα συνέχεια και κατά παράταση. Με την έννοια αυτή της συνεχούς Θείας Κοινωνίας κατάλαβαν τα λόγια αυτά του Κυρίου μας και οι Άγιοι Μαθητές και Αποστολοί του, όπως φαίνεται από την πράξη που επικρατούσε στην εποχή τους. Να κοινωνούν δηλαδή συνεχώς των εχράτων μυστηρίων. Ό,τι δεν κοινωνούσαν συνέχεια οι πιστοί κατά την Αποστολική εκείνη εποχή, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν, λέει, προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Δηλαδή, ήταν αφοσιωμένοι οι πιστοί στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους επικοινωνία και στον τεμαχισμό του Άρτου της Θείας Ευχαριστίας για τη Θεία Μετάληψη, δηλαδή, και στις προσευχές. Από τους λόγους αυτούς φαίνεται καθαρά ότι κύρια, καθημέραν, καθημερινή δηλαδή φροντίδα των πρώτων χριστιανών της πρώτης εκκλησίας των Ιερουσαλήμων ήταν εκτός από την ακρόαση του Θείου Λόγου, εκτός από την άσκηση της αγάπης προς τον πλησίον, εκτός από την συμπροσευχή και η μετάληψη του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου. Με τον όρο, κλάση του Άρτου, καθώς μαρτυρεί η διδαχή των 12 Αποστόλων, ένα αρχαίο σύγγραμμα, αλλά και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, δηλωνόταν στην Αποστολική Εκκλησία το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ως ιερουργίας αλλά και ως μεταλήψεως. Το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών, ενώ ακολουθούν βήμα προς βήμα οι Ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι μονάχα συνιστούν τη συνεχή Θεία Κοινωνία, αλλά και λόγους προτρεπτικούς για αυτήν έχουν. Έτσι, για να αναφέρουμε δεικτικά μερικούς, ο Μέγας Βασίλειος που διέπρεψε στη θεολογική μόρφωση και στην αρετή και στην αγιότητα, γράφοντας στην Καισάρια Πατρικία για τη Θεία Κοινωνία, σημειώνεται εξής: «Και το να μεταλαμβάνει κανείς κάθε μέρα του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, καλό και ωφέλιμο είναι. Εμείς», εννοεί δηλαδή ο ίδιος και οι χριστιανοί της επαρχίας του στην εποχή του, 4ο αιώνα δηλαδή μετά Χριστό, κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, αλλά και τις άλλες μέρες, εάν συμπέσει μνήμη εορταζομένου Αγίου. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος, παρακινώντας τους χριστιανούς να κοινωνούν συνέχεια των αχράντων μυστηρίων, αναφωνεί: «Δεν βλέπετε με πόση προθυμία, με πόση ορμή πιάνουν τα παιδιά με τα χείλη τους στη θηλή του μαστού της μητέρας τους? Με την ίδια προθυμία και ορμή, μάλλον δε και πολύ μεγαλύτερη, πρέπει και εμείς να προσερχόμαστε στη θεία και ιερή αυτή τράπεζα και στη θηλή του ποτηρίου του πνευματικού, της Θείας Κοινωνίας δηλαδή. Μία δε ας είναι η λύπη μας, η μη συμμετοχή μας σε αυτήν την τροφή, νουράνια». Σε πολλές δε από τις ομιλίες του ελέγχει εκείνους που παρευρίσκονται στη Θεία Λειτουργία αλλά δεν κοινωνούν. Όμως, όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στη Δύση, οι κορυφαίοι από τους Ιερούς Πατέρες, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Αμβρόσιος, συνιστούν τη συχνή Θεία Κοινωνία. Τον τελευταίο παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο πιδάλιό του να λέει, τον Άγιο Αυρόσιο δηλαδή: «Βλέπουμε πολλούς χριστιανούς να συγκεντρώνονται αδιάφορα στην Εκκλησία και μάλιστα κατά τις Κυριακές και να μην είναι παρόντες στη Θεία Κοινωνία, να φεύγουν δηλαδή. Ο Θεός μας έδωσε τον Άρτο αυτό καθημερινό και εμείς το λαμβάνουμε μια φορά το χρόνο?» Στις λίγες αυτές μαρτυρίες των Αγίων Μεγάλων Πατέρων της μιας τότε αδιέρετης Εκκλησίας αρκούμενη, βλέπουμε ποια σημασία και σπουδαιότητα απέδιδαν αυτοί οι πατέρες στη συνεχή Θεία Μετάληψη. Σχετικά με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας, είναι αρκετοί εκείνοι που αναφέρονται άλλοι άμεσα και άλλοι έμεσα στην αλήθεια να μεταλαμβάνουμε τακτικά του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας. Ενδεικτικά και στο σημείο αυτό σημειώνουμε τον ένατο αποστολικό κανόνα που ορίζεται εξής: «Πάντα στους αισιώδας πιστούς και των γραφών ακούοντας, μη παραμένοντας δε την προσευχή και τη Αγία Μεταλήψη, ως αταξίαν εμπιούντας στην Εκκλησία, αφορίζεστε χρή». Ερμηνεύοντας τον κανόνα αυτό, οι εξηγητές των Ιερών Κανόνων Ζωναράς και Βαλσαμών σημειώνουν:
Όσοι χριστιανοί εισέρχονται στην Εκκλησία όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούνε τις Άγιες Γραφές, δεν παίρνουν όμως μέχρι τέλους, δεν παραμένουν όμως μέχρι τέλους στην προσευχή, ούτε μεταλαμβάνουν, αυτοί πρέπει να φορίζονται επειδή προξενούν αταξία στην Εκκλησία. Ό,τι βέβαια το μη παραμένοντας στην Αγία Μετάληψη σημαίνει στον κανόνα αυτό όχι παθητική απλώς παραμονή μέχρι τέλος της λειτουργίας, αλλά πλήρη συμμετοχή στο μυστήριο της Ευχαριστίας, αυτό εκτός του ότι επισημαίνεται από τους παραπάνω ερμηνευτές των Ιερών Κανόνων, συμπεραίνεται καθώς προαναφέρεται και από την ευλογημένη πράξη κατά την εποχή εκείνη να κοινωνούν οι πιστοί σε κάθε Θεία Λειτουργία. Καθώς λέει ο Ζωνοράς, και η λαϊκή γάρ συνεχώς μεταλαμβάνει τότε απειτούντο, δηλαδή και οι λαϊκοί ήταν τότε επιβεβλημένο να κοινωνούν συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τη Θεία Λειτουργία που αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης λατρείας μας, βλέπουμε ότι σκοπό της έχει τη συμμετοχή των πιστών στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό φαίνεται από μερικές ευχές της και ύμνους της, όπως η λεγόμενη δεύτερη ευχή των πιστών, που ο ιερέας εύχεται «Χάρισε δε, Κύριε, και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Αξίωσε τους πάντοτε με φόβο και αγάπη να σε λατρεύουν, χωρίς ενοχή και κατάκριση να παίρνουν μέρος, εννοείται πάντοτε, στα Άγια σου μυστήρια και να γίνουν άξιοι και της επουρανίου βασιλείας σου». Επίσης, στην ευχή λίγο πριν από τη Θεία Μετάληψη, ο ιερέας που ιερουργεί εύχεται «Και καταξίωσέ μας με το παντοδύναμο χέρι σου να μας μεταδώσεις το άχαρτο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και από εμάς σε όλο το λαό». Αφού δε πάλι κοινωνήσει ο λειτουργός ιερέας, προσκαλεί και τους πιστούς στη Θεία Κοινωνία με τη γνωστή πρόσκληση «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Η πρόσκληση αυτή «προσέλθετε» που απευθύνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία στους εκκλησιαζομένους είναι τρανή απόδειξη ότι σκοπός κάθε Θεία Λειτουργίας είναι η συμμετοχή των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στο ποτήριο της ζωής, σε αυτό το φάρμακο της αθανασίας και το αντίδοτο του μία αποθανήν, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τέλος, και αυτό το κοινωνικό λεγόμενο μελώδημα που ψάλλεται σε κάθε Θεία Λειτουργία την ώρα της Θείας Κοινωνίας προτρέπει τους πιστούς στη Θεία Κοινωνία, εξού και κοινωνικό η ονομασία του, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Όλη λοιπόν η σύνθεση της Θείας Λειτουργίας μαρτυρεί για το ότι σκοπός της είναι η συμμετοχή των πιστών στη μυστική τράπεζα, στη των ζωοποιών μυστηρίων και αγιασμάτων μετάληψη, αναφέρει και ο Όσιος Ιώβ. Όμως, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, αλλά και η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, σκοπό της έχει τη συχνή από το λαό του Θεού μετάληψη του Παναγίου Σώματος και του Μυαίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής απαγορεύει η Εκκλησία μας την τέλεση Θείας Λειτουργίας του Χρυσοστόμου, εννοείται, παρεκτός Σαββάτου και Κυριακής και της Αγίας του Ευαγγελισμού ημέρας, επειδή ετωνιστιών ημέρα πένθους είναι ετάχθησαν και κατανήξεως. Το δε Θεό προς Άγιον Θυσίας πανηγυρίζει νεστή. Το δε πανηγυρίζει χαρμονίσεστη. Γιατί λέει οι μέρες αυτές της Μεγάλης Σαρακοστής είναι πένθυμες, είναι μέρες νηστείας και επομένως κατάνοιξης. Ενώ η επιτέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι μέρα χαράς, είναι πανηγύρι. Το γεγονός όμως αυτό δεν ικανοποιούσε τους πρώτους χριστιανούς που ήθελαν να κοινωνούν συχνά, που κοινωνούσαν σχεδόν κάθε μέρα. Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάποιος τρόπος ικανοποίησεώς τους. Και έτσι η Εκκλησία όρισε να τελείται κατά την περίοδο αυτή η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, ώστε να έχουν οι χριστιανοί τη δυνατότητα της συχνότερης μέσα στην εβδομάδα Θείας Κοινωνίας. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η συνεχής Θεία Μετάληψη όχι μονάχα συνιστάται και παραγγέλλεται από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά και επιβάλλεται, αφού χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσει ο χριστιανός ανώτερη πνευματική ζωή κατά το λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος είπε «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Όπως για να ζήσει ο άνθρωπος και να αυξηθεί σωματικά δεν είναι αρκετό να γεννηθεί, αλλά πρέπει και να τραφεί και να τρέφεται διαρκώς, έτσι και ο πιστός για να ζήσει και να αυξηθεί πνευματικά δεν φτάνει η αναγέννησή του με το Άγιο Βάπτισμα, αλλά υπάρχει ανάγκη και να τρέφεται πνευματικά κοινωνώντας συνέχεια των αχράντων μυστηρίων.

Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, εάν τόσο απαραίτητη είναι για κάθε χριστιανό η τακτική προσέλευση στο Άγιο Πατήριο, δημιουργείται αυτόματα η εύλογη απορία. Είναι δυνατόν να κοινωνεί κανείς άξια σε κάθε θεία λειτουργία, ώστε διαφορετικά να μην τρώει και πίνει την καταδίκη του? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι δυστυχώς ένας σχετικά μικρός αριθμός από εμάς τους χριστιανούς ζει τέτοια αγία και πνευματική ζωή, ώστε να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί, αλλά πιστεύουμε λίγοι. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Εκκλησία μας σιωπηλά ανέχεται την καταπεριόδους θεία κοινωνία, η οποία άρχισε να εμφανίζεται από αυτό τον 4ο αιώνα, καθώς μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έζησε κατά τη χρονική εκείνη περίοδο. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο την κατά αραιά διαστήματα επικράτηση της θείας μεταλήψεως περισσότερους χριστιανούς στα μετέπειτα χρόνια. Λέει λοιπόν το εξής: πολλοί συμμετέχουν στη θεία κοινωνία μια φορά το χρόνο, άλλοι δυο και άλλοι περισσότερες φορές. Ποιους από όλους θα δεχτούμε? Ούτε αυτούς που μεταλαμβάνουν μια φορά, ούτε αυτούς που κοινωνούν λίγες ή πολλές φορές, αλλά εκείνους που προσέρχονται σε αυτό το μέγα δείπνο με καθαρή συνείδηση. Βλέπετε ότι ο Ιερός Πατήρ βάζει σαν όρο την καθαρή συνείδηση και όχι το χρόνο. Αν και υποστηρίξει επομένως τη συνεχούς θείας κοινωνίας ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είπαμε και προηγουμένως, όμως βλέπουμε να συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία, τονίζοντας ως χρόνο κατάλληλο προσέλευσης στα άχρατα μυστήρια το καθαρό συνειδός. Με άλλα λόγια, να προσερχόμαστε όσο συχνότερα βέβαια μπορούμε, αρκεί να έχουμε καθαρή συνείδηση. Την ίδια γνώμη με τον Ιερό Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Χρυσόστομο, έχουν και άλλοι πατέρες, σχολιάζοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου: δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου αστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Δηλαδή, ας εξετάζει ο κάθε άνθρωπος προσεκτικά τον εαυτό του και έτσι προετοιμασμένος, ας τρώει από τον καθαγιασμένο άρτο και ας πίνει από τον καθαγιασμένο ποτήριο. Την από ανάγκη συγκατάβαση αυτή τη Εκκλησία συναντούμε επίσης και σε μια επίσημη έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως που έχει τον τίτλο Ορθόδοξη Ομολογία της Πίστεως της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολής. Αυτή συντάχθηκε από τον Μητροπολίτη Κιέβου Πέτρο Μογίλα και επικυρώθηκε με κάποιες προσαφαιρέσεις από την τοπική σύνοδο του 1642 που έγινε στο Ιάσιο. Επίσης, πατριαρχικές και συνοδικές εγκύκλοι ομιλούν για το από ανάγκη παροδικό αυτό καθεστώς. Από τις πατριαρχικές αναφέρουμε εκείνη του Γρηγορίου του 5ου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης που έγραψε στους μοναχούς του Αγίου Όρους το 1819 και συνυπέγραψαν και άλλοι 15 Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου, με αφορμή το σάλο που δημιουργήθηκε στο Άγιο Όρος σχετικά με τα κόλληβα και τη Θεία Μετάληψη. Για τη Θεία Κοινωνία γράφονται στην εγκύκλιο αυτή τα παρακάτω, τα οποία και αυτούσια μεταφέρουμε. Περί δε της Θείας και Ιεράς Μεταλήψεως, έστε βέβαιον και γινώσκετε ότι χρέος έχουσι η ευσεβείς ενεκάστη η ιερά μυσταγωγία να προσέρχονται και να μεταλαμβάνωση του ζωπίου σώματος και του αίματος του Κυρίου, δια τούτο και προσκαλούνται παρά του ιερέως εν το μεταφόβου πίστος η αγάπης προσέρχεται. Δια δε το του ανθρώπου ολισθηρό και ανίκανο προς την καθημέρα μετάληψη, ανέθετο η Εκκλησία το τιούτον και ενετήλατο να προσέρχεται έκαστος εν τη ιερά μεταλήψη, οπόταν εξομολογηθείς το πνευματικό αυτού πατρί, έβρι αυτόν άξιον εις την Θεία Κοινωνία και λάβει την παρά του πνευματικού πατρός άδεια. Όσοι δε θέλει και λαμβάνει άδεια παρά του πνευματικού του πατρός, ως ανέγκλητος, δηλαδή ακατηγόρητος, έξεστην αυτό, του επιτρέπεται δηλαδή, να μεταλαμβάνει και κατά πάσαν εβδομάδα. Από τις συνοδικές εγκυκλίους καταχωρούμε κατά λέξη και πάλι εκείνη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος του 1878. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί μεταξύ των άλλων και το εξής: η Εκκλησία ουδέποτε γνώρισε τα πάλι ηθισμένα ως γινόμενα. Επειδή όμως η πλήση των χριστιανών, διαραθυμία και αμέλεια και σκαιότητα βίου δεν δύναται να όσοι πάλι καθαροί και άξιοι της μεταλήψεως των αχράτων μυστηρίων ή να μη υπό τις συνηθίες παρασυρώμενοι, απλώς και ως έτσι. Άνευ δοκιμασία σε αυτόν, δηλαδή άνευ μετανιές εξομολογήσεως, κοινωνιώση του μυστηρίου προς ιδίαν κατάκριση,
επεκράτησε η Εκκλησία να μεταλαμβάνουν σε χριστιανοί συνήθως κατά τα στεταγμένας των νηστιών ημέρας. Αλλά και αν επεκράτησε η συνήθεια αυτή, δια τους ως ανωτέρω ηρημένους λόγους, η Εκκλησία όμως όχι μονάχα δεν απαγορεύει στους αληθώς αξίους να προσέρχονται συχνότερο στη Θεία Μετάληψη, αλλά και εις κάθε λειτουργία δια της εκφωνήσεως με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω για τη συνεχή και την καταπεριόδου Θεία Κοινωνία, συμπερασματικά σημειώνουμε ότι το άριστο, το τέλειο είναι η τακτική Θεία Μετάληψη. Επειδή όμως εκείνοι που έχουν τέτοια πνευματική εγρήγορση και νυφαλιότητα και γενικά ενάρετη χριστιανική ζωή, όπως απαιτεί η συνεχής προσέλευση στα άγρατα μυστήρια, είναι πάντα λίγοι μεταξύ των πολλών χριστιανών, γι' αυτό από ανάγκη ανυπέρβλητη η Εκκλησία μας δέχτηκε και την κατά καιρούς Θεία Κοινωνία, γιατί θεώρησε αυτή μικρότερο κακό από το να μεταλαμβάνουμε οι πιστοί τακτικά, αλλά όμως ανάξια. Και βέβαια επικράτησε στους περισσότερους χριστιανούς να κοινωνούν 3-4 φορές το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα, των Αγίων Αποστόλων, την εορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, δια το και εν ταύτες προηγεί στην νηστεία και το εκ ταύτης όφελος. Επειδή δηλαδή προηγείται νηστεία αυτές τις περιόδους. Και το όφελος ασφαλώς και της νηστείας είναι μεγάλο. Όμως, εκτός από τις μεγάλες αυτές εορτές της πιστεώς μας, κανείς δεν εμποδίζεται να μεταλαβαίνει και σε άλλες εορτές ή Κυριακές του χρόνου ή και σε κάθε άλλη θεία λειτουργία, αρκεί να έχει γι' αυτό οπωσδήποτε την άδεια του πνευματικού του, προϋπόθεση βέβαια που ισχύει και για τους κατά αραιά χρονικά διαστήματα κοινωνούντας. Αλλά και προσέχοντας την τακτική προσέλευσή του να μην δημιουργήσει χαλάρωση σχετικά με την προετοιμασία του και να μην υποβαθμίσει το ζήλο του ώστε να μεταβάλει το μυστήριο σε μια εντελώς τυπική συνήθεια. Ενώ κοινωνεί συνέχεια, κάθε φορά που πρόκειται να προσέλθει στα άχρατα μυστήρια, να σκέπτεται από τον κοινωνικό του βερίτη το εξής: Πάσχα θα κάνω πάλι σήμερα, και είναι η λαχτάρα μου μεγάλη, Πάσχα θα κάνω πάλι σήμερα, γιατί θα κοινωνήσω πάλι. Τέλος, ας αναφέρουμε και τούτο, ότι δηλαδή θα ήταν ευχής έργο αν σε όλους τους ιερούς ναούς και σε κάθε θεία λειτουργία υπήρχαν μερικοί από τους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς που θα κοινωνούσαν. Έστω και λίγοι. Γιατί καθώς λέει και ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλίνικος, κοινωνία άνευ κοινωνούντων είναι κάτι το απροσδιόνιστο. Δηλαδή είναι κάτι το εντελώς ασυμβίβαστο και εντελώς ατέριαστο.

Από απέραντη λοιπόν αγάπη, όπως είπαμε αγαπητοί μου ακροατές, για το πλάσμα του, μας παραχωρεί ο Θεός τη σχετική αξιότητα, ώστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα του και το αίματός του για να έχουμε ζωή αιώνια. Αυτήν όμως, την σχετική αξιότητα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να αντιλάβουμε. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις παραμένουμε ανάξιοι να μεταλάβουμε. Μας το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Το είπαμε και προηγούμενα, δοκιμαζέται ο άνθρωπος σε αυτόν. Και ούτως εκ του άρθρου εστίαιτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γάρ εστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει, συμπληρώνει και πίνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου, δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Μας εφιστά λοιπόν την προσοχή και μας λέει ότι πρέπει ο άνθρωπος να εξετάσει καλά τον εαυτό του, αν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να κοινωνήσει. Διότι όποιος ανάξια κοινωνεί, χωρίς να αναγνωρίζει ότι μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τότε αυτό που τρώει και πίνει θα φέρει πάνω του κατάκριση, καταδίκη. Και μάλιστα τονίζει ότι για το λόγο αυτό υπάρχουν, λέει, και πολλοί άρρωστοι και νεκροί ανάμεσά σας στους Κορινθίους. Είναι πολύ γνωστή και η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, η οποία εικονίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κατά την οποία πολλοί ήταν οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, λίγοι εκλεκτοί. Μόνο αυτοί στάθηκαν άξιοι να εισέλθουν και να γευτούν ακίνου του δείπνου. Γιατί μόνο αυτοί είχαν ένδυμα γάμου, όπως λέει. Εμείς άραγε, όταν πλησιάζουμε στη Θεία Κοινωνία, έχουμε ένδυμα γάμου, αγαπητοί μου ακροατές? Έχουμε καθαρή συνείδηση? Έχουμε αυτή τη σχετική αξιότητα? Έχουμε τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός ώστε να κοινωνήσουμε? Νιώθουμε την ανάγκη, μια που δεν έχουμε ένδυμα κατάλληλο, να εισέλθουμε στο δείπνο? Νιώθουμε τουλάχιστον την ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Θεό μας να λαμπρύνει τη στολή της ψυχής μας? Άρα λοιπόν δεν μένει παρά να κάνουμε αγώνα για να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε κάποια σχετική αξιότητα για να μπορούμε να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός, αγαπητοί μου ακροατές, στον οποίο θα καταφεύγουμε και θα μας δίνει την άδεια να κοινωνήσουμε. Θα προσπαθούμε με την ευλογία του πνευματικού μας να μετέχουμε όσο γίνεται συχνότερα, να προσερχόμαστε ανεπιφύλακτα, όχι μονάχα κατά τις μεγάλες εορτές, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες του εκκλησιαστικού μας έτους. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακρότες. Ήταν η εκπομπή «Ουράνια Μηνύματα», που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το κακό, όπως τα ζώα και τα νήπια, αλλά εκείνος που μετά την πράξη των αρετών υψούται και διαλογίζεται τα θεία πράγματα.
0: Εάν υπάρχει καθαρή καρδιά, όλες οι αισθήσεις είναι καθαρές. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, αλλά και δύσκολα καθαρίζεται. Τους αγγέλους εν παχία υποστάση τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Εν λεπτοτάτη υποστάση με τη ψυχή ή τη διάνοια.
1: Τους δαίμονες βλέπουμε ή με τα σωματικά μάτια ή με τα μάτια της ψυχής όταν μας πλησιάζουν για να μας βλάψουν φυσικά πάντοτε. Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
0: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ? Αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
1: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσκαιρες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
0: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
1: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσας ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
0: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
1: Χάβνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού και το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται. Το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
0: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
1: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
0: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον, για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά το Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως στοχαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος διημών και εμείς λαμβάνουμε τη νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις αιτίες των παθών και να εμένουμε στις προσευχές και τη συχνή Θεία Κοινωνία μέχρι ότου ανδρωθούμε πνευματικά.
1: Όταν αποφεύγουμε τις αιτίες των παθών και οι άλλοι που δεν γνωρίζουν το σκοπό μας σκανδαλίζονται, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι του σκανδαλισμού τους. Διότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και συγχρόνως να αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Η κάθαρση από τα πάθη δίνει την υγεία της ψυχής, με αποτέλεσμα την πνευματική χαρά, όταν κοινωνάμε, ευχόμεθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
0: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο το να περιποιούμεθα τους ασθενείς της ανάγκης τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
1: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον? Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
0: Ω, πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση, και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
1: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
0: Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα της σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού.
1: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

0: Όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς, έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σε αυτά με ειδονή, δεν ερωτά για αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο, όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των παθών, και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά, και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια, και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο, ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κύριός μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, τους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους τελευταίους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Καλησπέρα φίλε ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα Παναγίας Φανερωμένης στην Εαρτάκη, από που θα ακούσουμε την ιερέα Αγρυπνία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κυρίου Χρυσοστόμου.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Κύριε εισάκουσον την προσευχή μου, ενώδησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη θέλει τη κρίση μετά του δού. Ευχή μου, εταπείνωσε εν ισχύ την ζωή μου, και κάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμένει το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Φταχή εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσινες λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάχθης εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξελοθρέψεις του εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και προσπέσομε εν μεθανία κράζοντες εκ βάθους ποιχής, δεσποίνα βοήθησον, εφημείς πλαχνιστήσαν.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν η αγάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν, πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσου.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών του Χριστό μου,
1: εις πολλά
0: ευδιέδωνα, επερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, υπηρείας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και προεπιθυμούντων εν την κομοπόλη και νωρία ταύτη, υγείας και σωτηρίας υπερα

Ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, νελέη και εκτρεμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της υπερευλογημένης,

και εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των εις Αποστόλων, μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων, μεγάλων μαρτύρων καλλινίκων και νεόφανων Αγίων και Αγίων γυναικών, πάντων των ελευία διαλαμψάντων Αγίων, οσίων πατέρων τε και ιεραρχών, των Αγίων και δικαίων, Θεοπάτωρον Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Σαμουήλ και του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Λουκίου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

ουδένα η δική μας εν ουδένα εφθήραμεν, ουδένα επλέον εκτίσαμεν, ου προς κατάκριση έγον

μην χαιρόχος εν υπήθητε, αλλά ότι εν υπήθητε εις μετάνοιαν, εν υπήθητε γάρ κατά Θεόν. Ειν αεν μηδενίζει μηγαθείτε εξ ημών,

0: όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Προσέλθεστε ή προσεγγείλετε την βασιλεύτη δόξη. Το γάρδια κονίνση μέρα και φοβερών.

Νικοδήμου και Στεφάνου των Αρχιερέων, των Συλλειτουργούν των ημίν, Στεφάνου, Γρηγορίου, Σεραφείμ, Δαμασκηνού, Ειρηναίου, Φιλαρέτου, Μεθοδίου και Ευγενίου των Ιερομονάχων, Ιωάννου και Ιακώβου των Πρεσβυτέρων, Κυρίλου του Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών,

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων των διακονούντων εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, ημών των συνελθόντων εις την ιερά λειτουργία ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν φυλακές, των εν παντίες θλίψεσι και ανάγκες ευρισκομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής, των ταξιδευόντων, των ξενιτεμένων,

Μητροπολιτών, Μητροπολιτών Χρυσοστόμου, Νικολάου Γρηγορίου Χρυσάνθου Παντελεήμονος, Ευγενίου Χριστοφόρου Καλλινίκου, Νεοφύτου και Γρηγορίου των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, ενδικαθιμάστε ως όστο επαρχία και δεσπάλε ποτέ διαλαμψάσες. Επισκοπές αυτής, Χρυσοστόμου Βασιλείου Δημητρίου Μεθοδίου Συνεσίου, Χρυσοστόμου Ιακώβου Διονυσίου, Πολυκάρπου Παύλου Νικολάου και Διονυσίου, των αηδήμων ευωαίων ιεραρχών, των αημνείς των αρχιερέων, Χριστοδούλου και Αναστασίου των Αρχιεπισκόπων, Αγαθονίκου, Σεραφείμ, Στεφάνου, Προκοπίου, Νεκταρίου, Κυρίλου, Σεραφείμ, Αλεξάνδρου, Ιερίου, Κυρίλου, Σεραφείμ,

Νικοδήμου, Ιγνατίου, Ειρηναίου, Νικολάου, Τιμοθέου, Χριστοδούλου, Ιεροθέου, Ανθίμου, Αρτεμίου,

Γρηγορίου, Δημητρίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Νικολάου, Ευαγγέλου, Σταύρου, Δημητρίου, Θεοδόρου, Γεωργίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Αβραάμ, Νικολάου,

Σοκράτους Βασιλείου Πορφυρίου και Μακαρίου των Διακόνων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των κοιμημένων μοναχών και των πρεσβυτερών ενές Ελένης Ειρήνης, Κλεοπάτρας, Φωτεινής Σταυρούλας, Λιγερής, Αρχοντούλας Βασιλικής Ελένης, Ευαγγελίας, Σοφίας, Κυριακής, Ιωάννας και Μαρίας, των αείμνηστων κτητόρων και ανακαινιστών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μεγάλων ευεργετών του Ιερού τούτου προσκυνήματος, Σωτηρίου και Μελπομένης, Γεωργίου και Κονδυλίας, Δημητρίου Νικολάου και Κωνσταντίνου, των αειμνήστων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντωνίου Αθανασίου Νεάνθου Κωνσταντίνου Ιωάννου Ιωάννου Νότου, Αντωνίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Δημητρίου Ιωάννου Βασιλείου, Χρήστου Αποστόλου Σωτηρίου Ιωάννου Στεφάνου, Κλεάνθους

Φιλίππο, Αναστασίου, Αναστασίου και Αγγέλου, των αημνίστων νεοκόρων Κυριακής Δεσπίνης.

των θεασαμένων, την Παναγία, την φανερωμένη, ενής, ενές, ειρήνης, Μαρίγας, Ευαγγελίας, Χαρικλίας και Φερσαΐς. Των αημνής των ιδρυτών και ευεργετών των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάβεται και πεσχάτων. Των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής της πόλεως και της επαρχίας ημών, και να πάσει τη δεσποτεία Κυρίου. Των αημνίστων αδελφών ημών,

και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Χριστή και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Συ εκ του ομοιόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης. Πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ενήργης και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τού των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων όν εισμεν και όν ούκ εισμεν των φανερών και απανών ευεργεσιών των εις ημάς διηγημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσες και αίτηση παραστήκα σε χιλιάδες αρχιγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερδίν και τα σαραφίν σαπτέρια πολυόματα μετάρρυσε εκ των

αυτή λατρεία, ημέ των ευθύς και των προσεβαίνων, προπατώρων πατέρων,

0: Χριστός μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Ζέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

Hey.

0: των Θείων Αγίων Αθράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς

Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντες, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπιοι σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρθρωσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Εκκλησίαν, της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, Ιωάννου Δημητρίου Μαρίας, Ιωάννου Μαρίας, Δήμητρας Ελένης, Γεωργίου Σοφίας Τέχνων και Εγγόνων, Παντελεήμονος Ειρήνης και Τέχνων, Αγγελικής Τέχνων Εγγόνων, Κωνσταντίνου Φανής και Τέχνων, Ερυφύλης Σταύρου και Τέχνων, Σοφοκλέους Τέχνων και Εγγόνων, Παντελεήμονος Ελευθερίας Τέχνων και Εγγόνων, Νικολάου Νικολέτος και Τέχνων, Παναγιώτας Τέκνων και Εγγόνων, Μαρίας Θεμιστοκλέους, Ηλία και Δήμητρας, της οίκης των Πενήτων αδελφών ημών και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρθο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ.

αυτού έλθει θυμάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, εις και την κοίμηση εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγή επιτελέσεως,

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το ιερό προσκύνημα Παναγίας της Φανερωμένης στη Νέα Αρτάκη. Από που και ακούσαμε την ιερά γρυπνία προεξάρχοντος του σεβασμιωτάτου του

Ο ευγενέστατος Κουσμά Κουσμίτς θα είχε ακούσει πολλές φορές ασφαλώς για τους τσακωμούς μου με τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, που λίστεψε την κληρονομιά που μου άφησε η μητέρα μου, αφού όλη η πολιτεία πια μιλάει γι' αυτό, επειδή εδώ πέρα όλοι χώνουν παντού τη μύτη τους και φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν. Μα εκτός από αυτά, θα μπορεί να τα ακούσετε και από την Κρούσεκνα. Ω, με συγχωρείτε, από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, που την εκτιμώ και που τη σέβομαι πολύ. Έτσι άρχισε, κομπιάζοντας από την πρώτη κιόλας λέξη ομίτια. Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε όλο το λόγο του, μονάχα την ουσία του θα διηγηθούμε. Έλεγε λοιπόν πως η υπόθεση ήταν τούτη. Αυτός ο Μύτια εδώ και 3 μήνες συμβουλεύτηκε επί τούτου, έτσι ακριβώς το είπε, επί τούτου και όχι επίτηδες, τον δικηγόρο της πρωτεύουσας του νομού, διάσημο δικηγόρο Κουσμά Κουσμίτς, τον Παύλ Παύλοβιτς. Θα τον έχετε ακουστά βέβαια. Πλατιές αντιλήψεις, διάνοια πολιτικού ανδρός. Σας ξέρει και σας. Μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Κόμπιασε για δεύτερη φορά ο Μύτια, μα τα κομπιάσματα δεν τον σταματάγανε ποτέ. Τα υπερπηδούσε αμέσως και προχωρούσε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο Παύλ Παύλοβιτς, ο δικηγόρος, αφού τον ρώτησε λεπτομεριακά για την υπόθεση και εξέτασε τα ντοκουμέντα που μπορούσε να του παρουσιάσει ο Μύτια. Για τα ντοκουμέντα ο Μύτια μίλησε πολύ βιαστικά και με ασάφεια. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως για το χωριό Τσερμασνιά που θα έπρεπε να ανήκει σε αυτόν, το Μύτια, μια και ήταν κληρονομιά της μητέρας του, θα μπορούσαν να αρχίσουν τη δίκη και να βάλουν στη θέση του το γεροπαραλυμένο. Γιατί δεν έχουν κλείσει δά και όλες οι πόρτες και η δικαιοσύνη ξέρει πως να υπησέλθει. Με 2 λόγια θα μπορούσε κανείς να ελπίζει πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα αναγκάζονταν να πληρώσει κάπου 6.000 ακόμα. 7 μάλιστα, γιατί η Τσερμασνιά, όπως και να είναι, κοστίζει το λιγότερο 25.000. Δηλαδή, ίσως και 28. 30. Α, 30, Κουσμά Κουσμίτς. Κι εγώ φανταστείτε, ούτε 17 δεν μπόρεσα να πάρω από αυτόν τον σκληρό καρδό άνθρωπο. Το λοιπόν εγώ, ο Μύτια, την παράτησα. Παράτησα τότε εκείνη τη δουλειά.

γιατί δεν τα καταφέρνουμε τα δικαστήρια. Μα όταν ήρθα εδώ πέρα, έμεινα άναυδος, βλέποντας πως είχε γίνει μια ανταγωγή εναντίον μου. Εδώ ο Μύτια ξαναμπερδεύτηκε και μεταπίδησε απότομα. Να λοιπόν τι λέω. Δε θα θέλατε τάχα, ευγενέστατε Γκουσμάγκους Μίτς, να σας παραχωρήσω όλα τα δικαιώματά μου απέναντι σε αυτό το τέρας για 3 μονάχα χιλιάδες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε βέβαια να χάσετε, γι' αυτό σας δίνω το λόγο μου, το λόγο της τιμής μου. Απέναντίας μπορείτε να κερδίσετε 6, ίσα με 7 χιλιάδες. Μα το σπουδαιότερο είναι να τελειώσουν όλα αυτά και σήμερα ακόμα. Είμαι έτοιμος στου συμβολαιογράφου ή δεν ξέρω πώς. Με δύο λόγια, είμαι έτοιμος για το κάθε τι. Θα σας δώσω όλα τα χαρτιά. Θα υπογράψω ό,τι θέλετε. Και θα μπορούσαμε τώρα κιόλας να το φτιάξουμε, να το κάνουμε αυτό το χαρτί, να τελειώνουμε. Και αν μπορούσατε, αν βέβαια δεν σας κάνει κόπο, και τώρα το πρωί θα το συντάσαμε. Εσείς μπορείτε να μου δώσετε τούτες τις 3 χιλιάδες, γιατί δεν υπάρχει στην πολιτεία μας μεγαλύτερος κεφαλαιούχος από σας, και θα με σώσατε έτσι από... τέλος πάντων, με δύο λόγια, θα με σώσατε. Εμένα και το φτωχό μου το κεφάλι. Θα με σώσατε για ένα ευγενέστατο έργο, για ένα ανώτερο έργο μπορώ να πω, γιατί τρέφω ευγενέστατα αισθήματα για ένα άτομο που το ξέρετε πολύ καλά και το φροντίζετε σαν πατέρας. Αν δεν ήταν έτσι, αν δεν το φροντίζατε δηλαδή σαν πατέρας, ούτε και θα ερχόμουν καθόλου σε σας. Και αν θέλετε να σας το πω και αυτό, έχουμε εδώ πέρα 3 ανθρώπους που βρεθήκανε αντιμέτωποι. Αυτή είναι η σωστή κόλαση. Γκουσμάγκους Μίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές, Γκουσμάγκους Μίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και μια και σας θα πρέπει από καιρό πια να σας αποκλείσουμε, τότε μένουν 2 μέτωπα. Ίσως να εκφράζομαι άσχημα, όμως δεν είμαι δά και λογοτέχνης. Δηλαδή, το ένα μέτωπο είναι το δικό μου και το άλλο είναι εκείνου του τέρατος. Διαλέξτε λοιπόν, εγώ ή το τέρας. Όλα τώρα από σας εξαρτιούνται. 3 μοίρες και 2 κλήροι. Με συγχωρείτε, τα μπέρδεψα. Όμως εσείς με καταλαβαίνετε. Το βλέπω από την έκφραση των σεβαστών σας ματιών, πως με καταλαβαίνετε. Και αν δεν με καταλαβαίνετε, τότε σήμερα κιόλας θα πάω να πέσω να πνιγώ. Να που θα πάω. Ο Μύτια σταμάτησε τον ασυνάρτητο λόγο του με αυτό το «να» και σηκώθηκε απότομα, σηκώθηκε όρθιος, περιμένοντας να το απαντήσουν στην ανόητη πρότασή του. Μόλις είπε την τελευταία του φράση, αισθάνθηκε ξαφνικά και αναπάντεχα πως όλα ήταν χαμένα. Και το σπουδαιότερο, πως τόση ώρα που φλιαρούσε, είχε αραδιάσει ένα σωρό ανοησίες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: 90,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

Η πνευματική εργασία που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας να γίνεται μυστικά. Να μην γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτός σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μην γνώτο η αριστερά σου τυπεί ή η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που όταν το πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρις του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πώς πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολέψουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέει αυτό το «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από το Θεό. Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω κι αν την πιστεύετε και αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «Δεν μπορεί παρά να μου την εδώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίνει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «Θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», τότε δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε κι εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση.

Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτε με σκοπιμότητα. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεστε απαλά, απλά, και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέφτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει η χάρη του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία, και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση.

αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονή νευρίσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα. Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γην. Φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας, ζητήσατε αυτόν. Ότι ευρίσκεται, τις μη πειράζουσιν αυτόν. Εμφανίζεται δε, τις μη απιστούσιν αυτό. Σκολή γάρ λογισμή χωρίζουσιν από Θεού. Δοκιμαζομένητε η δύναμις, ελέγχει τους άφρονας, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσετε σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Απλότητα και αγαθότητα, αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε τη Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή.

Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της σύλληψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας. Σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα. Νευριάζει κι αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα. Λύπη, πόνο, φόβο, άγχος. Τα ζει κι αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που τους έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή.

Πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν νοθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος και στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση όλα τα χρόνια, να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις ελεύθερο».

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει αγρυπνή, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο περί αοργησίας από τον 8ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά, τη σβήνει τελείως. Έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν και το άλλο μετά. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής.

Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Μία απότομη κίνησης ενός μήλου μπορεί σε μια στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνησης ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από τη μικρή φωτιά που καίει αργά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευθη ασθένεια. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που σαν σε καθρέπτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της.

Θυμώδη σημαίνει να γίνεις εθεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός.

Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο την μακροχρόνιο μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους την μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους. Διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτεια επήραν πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι, από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά.

Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα το θυμό. Και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούνε πάνω στο πρόσωπό του

το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα.

Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρήνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και το συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός: «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα ολοσδιόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. Εάν θέλεις, ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη. Ενώ το άλλο, η ιατρικής μήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και τύψον. Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από σένα.

Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος, μπορεί να αναστατώσει την πείμνη. Οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω.

όπως ο πυρετός του σώματος. Είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεως των. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία. Μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου. Η αοργησία δηλαδή και η πραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Στην επιθυμία μας να μάθουμε από το γέροντα αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε ασφαλώς την αληθινή πνευματική οδό από την οδό των φασμάτων της αληθείας που αποτελούν απόκληση από το σωστό δρόμο, ανοίξαμε συζήτηση μαζί του για το θέμα αυτό και τα λόγια του ήταν για μας ανεκτίμητα. Έλεγε, όταν ο όλος άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με τη γλυκύτητα της αγάπης του, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή με άρρητη χαρά ενατενίζει το Θεό. Όταν όμως η ψυχή θυμηθεί πάλι τον κόσμο, τότε από την αγάπη για το Θεό και τη συμπόνια για τον άνθρωπο πενθεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η ψυχή παραδίδεται στα δάκρυα και την προσευχή που γεννήθηκε από την αγάπη για τον κόσμο και μπορεί από τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου να ξεχάσει πάλι τον κόσμο και να αναπαυθεί στο Θεό. Θυμάται όμως τον κόσμο πάλι και με μεγάλη θλίψη προσεύχεται με δάκρυα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η αληθινή οδός την οποία διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Αντίθετα, το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν λυπάται τον άνθρωπο ούτε την υπόλοιπη δημιουργία. Επειδή δεν είναι δημιουργός των όντων, ενεργεί ως κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο. Το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να δώσει την αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια ταραχώδη γλυκύτητα καινοδοξίας. Στο αίσθημα αυτό δεν υπάρχει ούτε ταπείνωση, ούτε ειρήνη, ούτε αγάπη. Αλλά όλα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια ή και απόγνωση.

Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη του Θεού και η ψυχή ποθεί το Θεό και τον αναζητά ευχαρίστως με δάκρυα ημέρα και νύχτα, ενώ ο εχθρός μεταδίδει τη δική του μελαγχολία, την επαχθή και ζωφερή που σκοτώνει την ψυχή. Από αυτά τα σημεία μπορείς να διακρίνεις καθαρά τη Θεία Χάρη από την πλάνη του εχθρού. Είπαμε στο Γέροντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την απάθεια όχι ως αγάπη του Θεού, αλλά ως μια ιδιαίτερη θεωρία του είναι, η οποία βρίσκεται πέρα από τη διάκριση του καλού και του κακού, και ότι εκλαμβάνουν τη θεωρία αυτή ως μεγαλύτερη από τη χριστιανική αγάπη. Σε αυτό μου απάντησε ο Γέροντας: είναι επιστήμη του εχθρού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Και ακούγοντας το Γέροντα, δεν μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τις δαιμονικές μορφές εκείνων των υπερανθρώπων που προχωρούν πέραν του καλού και του κακού. Έλεγε ο Γέροντας: το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς, και όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς δεν γνωρίζει ακόμη το Θεό. Το τελευταίο αυτό κριτήριο κατήχε στην ψυχή του Γέροντα εντελώς ιδιαίτερη και αναντήρητη θέση. Έλεγε: ο Κύριος είναι ο ελεήμων δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της, ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Κυρίου.

Η ζωή του γέροντα Σιλουανού πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται, αληθινά, δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη που ενεργεί και που δεν μπορεί να περιληφθεί στα στενά πλαίσια των αφηρημένων ενιών. Ο γέροντας Σιλουανός δεν ήταν φιλόσοφος με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, αλλά ήταν πραγματικά σοφός και είχε τη γνώση εκείνου, το οποίο ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πείρα της μνήμης του θανάτου. Με τον όρο αυτό στην ασκητική γραμματεία των πατέρων εννοείται όχι η συνηθισμένη συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας. Άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της φθαρτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δε μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει την ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του. Στην αρχή όμως, όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια, με την επενέργεια της χάριτος εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιορίστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιορίστη, είναι ως πραγματική ζωή ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άποψη και αφηρημένη διαλεκτική.

Ο γέροντας προσευχόταν. «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων. Αγαπάς τους αμαρτωλούς που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο γέροντας Ιλουανός προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολύ λογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους. Αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος το εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική, αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Εσύ είσαι ελεήμων και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, η υπαρξιακή ή όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από την ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση, μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέγχθη, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες.

ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμελιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός και ασαφής είναι και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και το κοσμικό εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα ωριά της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές, ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές, διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα Σιλουανού για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της.

Κύριος δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, και από την αγάπη αυτή η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίληπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος της Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου.

ρωτήσαμε το γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να αγαπά όλους τους ανθρώπους και πού να βρει τέτοια αγάπη ώστε να γίνει ένα με όλους. Ο γέροντας απάντησε, για να γίνουμε ένα με όλους, όπως λέει ο Κύριος, είναι απάντες εν όσοι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη.

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής: να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

πιστός φίλος είναι σαν μία σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης, και όταν κακοπαθεί είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή. Εν τούτης δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχθηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά. Και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

να αποφεύγεις την κοσμική και αισχρή χαρά της αμαρτίας, εφόσον από τη δική μας τάση εξαρτάται η ελευθερία μας. Όσιος Κύριλλος Αλεξανδρίας.

θυμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παράλογη ορμή. Και με τον παραλογισμό δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τίποτε λογικό. Γιατί ο θυμός εμποδίζει τον άνθρωπο να δει καθαρά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ένα πλοίο δεν μπορεί να ταξιδέψει πολλά μίλια χωρίς νερό. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν θα φυλαχθεί καθαρή από τις διαβολικές ενέργειες, χωρίς ταπείνωση και θερμή προσευχή στον Ιησού Χριστό. Όσιος Ισύχιος, ο Πρεσβύτερος.

Κάθε κακό δεν είναι κακό. Κακά είναι οι αμαρτίες. Κακά δεν είναι όσα μας προκαλούν οδύνη στο σώμα, όπως είναι οι αρρώστιες και τα τραύματα του σώματος, η φτώχεια, οι ταπεινώσεις, οικονομικές ζημιές, θάνατοι συγγενών, τα οποία ενεργεί προς το συμφέρον της ψυχής ο σοφός και αγαθός Κύριος, ο οποίος αφαιρεί τον πλούτο από αυτούς που τον μεταχειρίζονται αμαρτωλά για να καταστρέψει έτσι το μέσα του κακό. Άγιος Βασίλειος Ωμέγας.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο και με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όποιος εξευτελίζει τον εμπαθεί εαυτό του και τον ταπεινώνει, αυτός θα γίνει σοφός από τον Κύριο. Και όποιος έχει την ιδέα ότι είναι σοφός, αυτός θα χάσει τη σοφία του Θεού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

ψυχικός θάνατος είναι φοβερότερος από το σωματικό. Και ο θάνατος μέσα στην αμαρτία είναι πιο επικίνδυνος από εκείνον που γίνεται με ξύφος. Καθώς ο ένας προκαλεί λίγο και πρόσκαιρο πόνο, ενώ ο άλλος ατέλειωτη κόλαση και τιμωρίες. Άγιος Νίλος, ο ασκητής.

λόγω της τάξεως και της αρμονίας του κόσμου, είναι ανάγκη να αποδεχθούμε το δημιουργό του κόσμου, το Θεό. Η τάξη της δημιουργίας και η αρμονική ομόνοια των πάντων αποδεικνύει τον άρχοντα και ηγεμόνα αυτής, το Θείο Λόγο. Μέγας Αθανάσιος.

Μας λέγει ο Ιησούς, φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου, όσοι επιθυμείτε την αιώνια ζωή, ώστε όχι μόνο να είστε κατ' εικόνα Θεού, αλλά και Θεοί και Βασιλείς, αιώνιοι και ουράνιοι, ενδυόμενοι εμένα, τον Βασιλέα και Θεόν του ουρανού. Φοβερή στους δαίμονες και θαυμαστή στους αγγέλους. Ιείδε αγαπητή του ουράνιου πατέρα. Αΐζωη, ωραίοι πέρα από τους ιούς των ανθρώπων. Τερπνό εν διέτοιμα της υπέρτατης τριάδος. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όποιος θεραπεύει τον αδελφό αυτού κρυπτός, ποιεί φανερά την δύναμη της εαυτού αγάπης. Και όποιος κατεσκήνει αυτόν ενώπιον των φίλων αυτού, δεικνύει την δύναμη του φθόνου αυτού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

παρατήρηση του γέροντος Παϊσίου σε γνωστό του που ασχολιόταν πολύ με το τρέξιμο. Να μην τρέχουμε οριζόντια, αλλά κάθετα προς το Θεό. Γέρον Παϊσίος.

και υπέθεραν πολλούς μόχθους τάχα για το Θεό. Αλλά η έλλειψη διάκρισης έκανε μάταιους τους τόσο μεγάλους κόπους και πόνους και μόχθους τους. Όσιος Μάρκος ο ασκητής.

Ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα. Αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία μας που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετάνοιας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Οι αιτίες από τις οποίες προέρχονται όλα τα αγαθά είναι η επιείκεια, η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινη, δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντης, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πες μας το όνειρο και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεματχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο, για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντης ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνον οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς έψαχναν να βρουν και το Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από το βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στον άκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην το σκοτώσουν και μαζί τους τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Πράγματι, την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο του Δανιήλ με όραμα. Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας, και του είπε: «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο». Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και του τον παρουσίασε. Βασιλιά, του είπε, «βρήκα έναν άνθρωπο από τους εχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο». Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ: «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε: «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντες, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Να λοιπόν ποιο ήταν το όνειρο που είδες την ώρα που κοιμόσουν. Εκεί που βρισκόσουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ήρθε στο πνεύμα σου ένα όραμα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Και όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι, η κοιλιά του και η μυρή του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδερο, και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια, τα καμωμένα από σίδερο και από πυλό, και τα σύντριψε.
Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλόνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, Βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος Βασιλιάς, που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσε στην εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, Βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία, που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο, που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντριβεί και θα καταστρέψει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδερο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδε το σίδερο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μεικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλο, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλο λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια, η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έσκυψε και προσκύνησε τον Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν θυσίες και θυμίαμα. Αλήθεια, Δανιήλ, του είπε, ο Θεός σας είναι ο υπέρτατος Θεός και ο Κύριος όλων των βασιλιάδων. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστικά αφού μπόρεσες να μου φανερώσεις αυτό το μυστήριο. Τότε ο βασιλιάς τίμησε τον Δανιήλ και του έδωσε πολλά και μεγάλα δώρα. Τον έκανε διοικητή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των σοφών της. Ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και διόρισε σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος στο παλάτι του βασιλιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα το ταξίδι μας συνεχίζεται στη Βαβυλώνα. Μια μεγάλη πόλη. Για να ακριβολογήσουμε, η πρώτη μεγαλούπολη του κόσμου. Που η ίδρυσή της χάνεται πίσω, στην αχλή της ιστορίας. Κάπου εκεί ανάμεσα όπου συναντιέται ο μύθος και η ιστορία. Μια μεγάλη πόλη και θαυμαστή, όπου συνοικήθηκαν πολλοί λαοί. Και όπου ο βασιλιάς ήταν ισχυρός και κυρίαρχος όλης της οικουμένης. Αυτή την εικόνα της πόλεως, αυτά τα στοιχεία μάλλον της πόλεως, τα βλέπουμε και στον Δανιήλ, από όπου σας διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, για τον Ναβουχοδονόσορα, το μεγάλο βασιλιά της πόλεως, τότε που η Βαβυλώνα έφτασε στη μεγάλη της ακμή και όριζε όλη τη γη από τον Περσικό κόλπο και τα όρη του Ζάγρου μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με τη Γένεση, ένα άλλο βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη, ιδρυτής της πόλης ήταν ο Νευρόδ, που το όνομά του σημαίνει στασιαστής. Αυτός ήταν που θεμελίωσε, λέει η βίβλος, τη Βαβέλ. Την πόλη την κατέκτησαν αλλά και την επίκησαν διαδοχικά Σημίτες, Άριοι και Χαλδαίοι. Και έτσι προέκυψε μέσα στην πόλη αυτή ένα κράμα φυλών. Μια πολυγλωσσία και ένα πολυεθνικό, μια πολυεθνική πόλη. Η Βαβυλώνα κυριάρχησε στην Ανατολή, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, μετά την πτώση της Νινεβής τα 625. Και ο Ναβοπολάσαρ, που έγινε απόλυτος κύριός της, εκτέλεσε εκεί τεράστια έργα. Αλλά και ο γιος και διάδοχός του, ο Ναβουχοδονόσορ, της έδωσε μεγαλοπρέπεια. Κρεμαστούς κήπους, τείχη, λεωφόρους, μεγάλα συγκροτήματα ναών και ανακτόρων έδιναν το μέτρο αυτής της μεγαλούπολης, κάπου εκεί, στην αρχή της ιστορίας. Το όνομα της πόλης, σύμφωνα με τους Σουμέριους, δηλαδή το όνομα αυτού του πολίσματος που υπήρχε στη θέση της Βαβυλώνας, ήταν Καντιγκύρα. Αργότερα στη Σημιτική Ακαδική, μετά την διάλυση του κράτους των Σουμερίων, η πόλη ονομάστηκε Μπαμπιλίμ. Φαίνεται ότι το όνομα προήλθε από ένα άλλο όνομα για την πόλη, Βαβέλ, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο πληθυντικός, καθώς ως πόλη είχε πλήθος κόσμου, Μπαμπιλανή, και σημαίνει οι πύλες του Θεού. Όλα αυτά κινούνταν κάπου στον μύθο, πίσω στην ιστορία, στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, έως ότου στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή από τα 1899 και έπειτα, έγιναν ανασκαφές εδώ, στον Εφράτη, στις όχθες του και ανακαλύφθηκαν πράγματι τα ίχνη αυτής της μεγαλούπολης. Και δεν είναι μόνο η βίβλος που περιγράφει αυτή την πόλη, είτε ως μεγαλούπολη με τον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα να έχει σκλαβώσει τους Ιουδαίους και να έχει μεταφέρει και την κιβωτό της Διαθήκης ακόμα στην Βαβυλώνα, που έτσι γινόταν μια μεγάλη πόλη σαν τις σημερινές, αφού κατήχε και μνημεία, θα λέγαμε, και θρησκευτικά μνημεία και των άλλων λαών. Η Βαβυλώνα λοιπόν δεν περιγράφηκε μόνο από την βίβλο, περιγράφηκε και από τους αρχαίους ιστορικούς και σοφούς και ποιητές, όπως ο Ηρόδοτος, ο οποίος μας έχει αφήσει μια δική του περιγραφή για την ξακουστή πολιτεία. Λέει λοιπόν ο Ηρόδοτος: «Η πόλη αυτή είναι ως εξής περίπου. Κοίται σε μεγάλη πεδιάδα και σχηματίζει τετράγωνο, κάθε πλευρά του οποίου έχει 120 στάδια. Έτσι όλη η περίμετρος της πόλης είναι 480 στάδια. Τέτοια είναι η έκταση της πόλης της Βαβυλώνας», λέει ο Ηρόδοτος, «και ήταν διακοσμημένη όσο καμιά άλλη πόλη από όσο γνωρίζουμε. Καταρχήν την περιβάλλει τάφρος βαθιά, πλατιά και γεμάτη νερό. Έπειτα υψώνεται τείχος, του οποίου το μεν πλάτος είναι 50 βασιλική πύχης, 30 μέτρα περίπου, και το ύψος 200, περίπου 120 μέτρα.
Πάνω σε αυτό το τείχος και στις άκρες έχτισαν οικίματα μονόπατα. Δηλαδή με μονωμένους πύργους που ίσως αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, αντικριστά μεταξύ τους και ανάμεσα στα οικίματα άφησαν όσο διάστημα χρειάζεται για να κυκλοφορεί άρμα τέθρυπο. Γύρω από το τείχος κατασκευάστηκαν 100 πύλες, όλες χάλκινες, με παραστάτες και υπέρθυρα και αυτά από χαλκό. Έτσι λοιπόν περιτυχίστηκε η Βαβυλώνα, μας λέει ο Ηρόδοτος. Η πόλη αφετέρου ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, επειδή στο μέσον της πόλεως περνά ο ποταμός που λέγεται Εφράτης. Αυτός, λέει ο Ηρόδοτος, έρχεται από την Αρμενία, είναι μεγάλος, βαθύς και γρήγορος και εκβάλλει στην Ερυθρά θάλασσα, λέει ο αρχαίος σοφός ο Ηρόδοτος, κάνοντας ένα μικρό λάθος, καθώς εκβάλλει στον Περσικό κόλπο βέβαια, ο Εφράτης. Από εκεί γίνονται γωνίες και έπειτα σε κάθε όχθη του ποταμού από τη μια και από την άλλη εκτείνεται τείχος από 8 πλήνθους. Η ίδια η πόλη, η Βαβυλώνα, γεμάτη σπίτια και κτίρια τριώροφα και τετραώροφα, κατανέμεται από ευθείες οδούς, όχι μόνο τις κύριες αλλά και τις εγκάρσιες που καταλήγουν στον ποταμό. Απέναντι από κάθε οδό, στον τοίχο, δίπλα στον ποταμό υπήρχαν μικρές πύλες, ισάριθμες προς τις οδούς. Ήταν και αυτές χάλκινες και άνοιγαν ακριβώς προς τις όχθες του ποτάμου. Το τείχος λοιπόν, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, το τείχος της Βαβυλώνας έχει δύο βραχίονες, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τον ποταμό. Από το εξωτερικό του τείχος, ο εξωτερικό τείχος που ανέφερα, που είναι ο θώρακας της πόλης, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει άλλο τείχος που δεν είναι καθόλου πιο αδύνατο από το πρώτο, αλλά στενότερο. Στη μέση κάθε μέρος της πόλης ήταν χτισμένα στο ένα τα βασιλικά ανάκτορα με περίβολο μεγάλο και στερεό και στο άλλο ο ναός του Δία Βάαλ, λέει ο Ηρόδοτος. Δηλαδή το ιερό του Μπελ Μαρντούκ, με τη χάλκινη πύλη που σώζονταν και στις μέρες μου, γράφει ο Ηρόδοτος, ακόμη και είχε σχήμα τετράγωνο και κάθε πλευρά του είχε μήκος 2 σταδίων. Στο μέσον του ιερού υψώνεται πύργος ογκώδης, που έχει μήκος και πλάτος 1 σταδίου, και πάνω από αυτόν υπάρχει άλλος πύργος και άλλος πάνω από αυτό τον πύργο και ούτω καθεξής μέχρι 8. Ο φιοειδής σκάλα έχει κατασκευαστεί εξωτερικά που φέρνει από πύργο σε πύργο και στη μέση περίπου της ανάβασης υπάρχουν σταθμός και αναπαυτικά καθίσματα όπου κάθονται και ξεκουράζονται όσοι ανεβαίνουν. Στον τελευταίο πύργο υπάρχει μεγάλος ναός και μέσα στο ναό μεγάλο κρεβάτι καλοστρωμένο και κοντά του ένα χρυσό τραπέζι. Κανένα άγαλμα δεν έχει τοποθετηθεί στο μέρος αυτό, ούτε διανυκτερεύει κανείς άνθρωπος, εκτός μόνον από μια ηθαγενή γυναίκα, την οποία εκλέγει μεταξύ όλων ο Θεός, όπως λένε οι Χαλδαίοι, ιερείς αυτού του Θεού. Κάτω από αυτόν τον ναό της Βαβυλώνας υπάρχει κι άλλος ναός, με μεγάλο χρυσό άγαλμα του Δία, λέει ο Ηρόδοτος, του Μαρντούκ δηλαδή, που κάθεται και κοντά είναι ένα μεγάλο χρυσό τραπέζι. Το βάθρο και ο θρόνος είναι επίσης από χρυσάφι. Και όπως έλεγαν οι Χαλδαίοι, όλα αυτά έχουν γίνει με 800 τάλαντα χρυσού. Έξω από το ναό ο βωμός είναι χρυσός. Υπάρχει όμως και άλλος βωμός μεγάλων διαστάσεων πάνω στον οποίο θυσιάζουν τα μεγάλα ζώα, επειδή στον χρυσό βωμό δεν επιτρέπεται να θυσιάζουν παρά μόνο ζώα του γάλακτος. Επάνω στο μεγάλο βωμό οι Χαλδαίοι καίνε κάθε χρόνο 1000 τάλαντα θυμίαμα όταν τελούν τη γιορτή του Θεού. Την εποχή εκείνη, ο Ηρόδοτος γράφει για τη Βαβυλώνα στην εποχή του Κύρου, του μεγάλου βασιλιά των Περσών. Την εποχή εκείνη υπήρχε ακόμη το τέμενος αυτό, στο τέμενος αυτό άγαλμα 12 πύχιων χρυσό και ογκώδες. Αυτή λοιπόν είναι η Βαβυλώνα που είδε και ο Ηρόδοτος στα χρόνια των Περσών εκείνος και μπορούμε να φανταστούμε έτσι τη Βαβυλώνα στα χρόνια της ακμής. Στα χρόνια της ακμής της μεγάλης πόλης, της μεγαλούπολης, της πρώτης μεγαλούπολης του κόσμου, που χτίστηκε στις όχθες του Εφράτη ποταμού, εκεί μέσα στον μεγάλο και έφορο κάμπο της Μεσοποταμίας.

Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη πόλη του αρχαίου κόσμου, του αρχαίγουνου κόσμου. Η Βαβυλώνα που έμεινε πια στις ιστορίες και στις αφηγήσεις ως το πρότυπο της μεγαλούπολης, αλλά και το πρότυπο της γλωσσικής ασυνεννοησίας. Επίσης έμεινε και ως το πρότυπο της αμαρτίας. Αλλά, και μη σας κάνει εντύπωση αυτό, έμεινε ως αρχαίγονη εικόνα επίσης της πόλεως. Γι' αυτό και η πόλη η μεγάλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, που ονειρεύονται τα αποκαλυπτικά βιβλία της Βίβλου, μοιάζει στην περιγραφή της σε πολλά με την αρχαία, αυτήν την αρχαίγονη Βαβυλώνα. Θαύμα λοιπόν, όνειρο, μεγαλούπολη, με πολύ κόσμο, πολύ θόρυβο, πολύ ασυνεννοησία και πάρα πολύ αμαρτία, ωστόσο και πάλι θαύμα. Ευρήματα της νεολιθικής περίοδου, λίθινα σκεύη και εργαλεία από πυρίτη, έδειξαν με τις αρχαιολογικές έρευνες ότι η περιοχή που ήταν χτισμένη η Βαβυλώνα κατοικούνταν ήδη από το 5000 π.Χ. Στην αρχή ήταν μια άσημη πόλη και σε όλη την τρίτη χιλιετία π.Χ. Αλλά μετά έγινε ιστορική και σπουδαία πόλη. Η πιο παλιά αναφορά για αυτήν είναι από τον καιρό της βασιλείας του Σαρ Καλή Σαρή της Αγάδης, 2218 έως 2193 π.Χ. Δεν μπόρεσε να κυβερνηθεί ως ανεξάρτητη πόλη κράτος. Θυμάστε πως στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας αυτό ήταν το πολιτικό σύστημα στην αρχή, οι ανεξάρτητες πόλεις. Αλλά έγινε όμως πόλη κράτος όταν την κατέλαβαν οι Αμορίτες. Κεντρικός θεός της πόλης ήταν ο Μαρντούκ, ο επωνομαζόμενος Βιλ, ο Κύριος. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα και έκανε αισθητή ως πολιτική και έκανε αισθητή την παρουσία της ως πολιτική πρωτεύουσα σε όλη την Ανατολή. Σε όλο αυτό το κράτος το μεγάλο, το Βαβυλωνιακό όπως ονομάστηκε, από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα. Ευρήματα κάτω από τον λόφο Μερκές, σήμερα που έχουν βρεθεί, ανήκουν στους πρώτους Βαβυλώνιους βασιλείς, γύρω στο 2.500 π.Χ. Και η πρώτη Βαβυλωνιακή δυναστεία που μας είναι γνωστή, ακριβώς είναι από τον δεύτερο, από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Και αν σήμερα ζούμε στην δεύτερη χιλιετία μετά Χριστόν, θα λέγαμε πως σε τούτη η Βαβυλώνα, η παλιά και αρχαίγονη πολιτεία, είναι μια εικόνα αρχαίγονη του κόσμου που ζούμε και εμείς σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε και το όνομά της, το όνομα Βαβυλώνα, έμεινε στην γλώσσα μας, στις ιστορίες μας, για να εξεικονίζει έκτοτε τη μεγάλη πόλη, με όλα τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πάνω.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε λοιπόν στη Βαβυλώνα, στη Μεσοποταμία, ή για να σας το πω με τον τίτλο της εκπομπής, Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην Βαβυλώνα, αυτή την πόλη σύμβολο, την αρχαίγονη μεγαλούπολη, που είναι εικόνα βέβαια όλων των μεγαλουπόλεων των ανθρώπινων μέχρι και σήμερα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της πόλης ήταν ο Χαμουραμπή, από τα 1792 μέχρι τα 1750 π.Χ. βασίλεψε. Έζησε και βασίλεψε ο βασιλιάς αυτός και ήταν γιος ενός άλλου βασιλιά, του Σιν Μουβαλίτ. Μεγάλος μεταρρυθμιστής, νομοθέτης και κατακτητής. Η Βαβυλώνα στα χρόνια του έγινε κύριο θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο ολόκληρης της Μεσοποταμίας. Όταν ανέβηκε στο θρόνο, η πόλη έλεγχε μόνο μια μικρή περιοχή, τη Βαβυλώνα και τη Σιπάρ και την περιοχή γύρω της. Ξόδεψε τα περισσότερα από τα 29 πρώτα έτη της βασιλείας του να εγκαταστήσει εσωτερική σταθερότητα και ευημερία στην πόλη. Το 1787 εισέβαλε στον Νότο και κατέλαβε την Ισίν, αν και απέτυχε να καταλάβει την Ουρούκ. Διαμόρφωσε ένα συνασπισμό με άλλες πόλεις στον αμοιβαίο πόλεμο ενάντια στην Ασσυρία, το Ελάμ και τους ορεινούς λαούς. Και στα μέσα της δεκαετίας του 1770 π.Χ. μαζί με τα στρατεύματα της Μάρη και του Ελάμ λαιλάτισε την Εσνούνα. Το 1764 αυτός ο Χαμουραμπή, ο βασιλιάς της πόλης, ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της Βαβυλώνας, συνέτριψε ένα στράτευμα εισβολής που αποτελούταν από Ελαμίτες, Ασσύριους, Γκούτιους και Εσνούτιους και Εσνούνιους και επιτέθηκε επίσης στη Λάρισα. Και μετά από την ενθάρρυνση του Απόνα Χρησμό κατέλαβε τελικά την πόλη αυτή, τη Λάρισα, και σάρωσε όλη τη Σουμερία. Νίκησε άλλον ένα συνασπισμό που αποτελούνταν από το Ελάμ, την Εσνούνα και την Ασσυρία και τους Γκούτιους και κατέλαβε τελικά την Εσνούνα και έφτασε στα Ασσυριακά σύνορα. Το 1761 χάλασε τη συμμαχία του με τον Ζιμρί Λίμ της Μάρη, μιας άλλης πόλης, μεγάλης και τρανής, και τον έκανε υποτελή. Και δύο χρόνια αργότερα η πόλη Μάρη επαναστάτησε και τότε ο Χαμουραμπή επέστρεψε και κατέστρεψε εντελώς την πόλη. Μεταξύ των ετών 1760 και 1755 π.Χ. περίπου, πολέμησαν ενάντια στην Ασσυρία και την έκαναν υποτελή. Το κράτος, πόλη, Γιαμχάντ και οι σύμμαχοί του απόθυσαν κάθε προσπάθεια της Βαβυλώνας να μπει στη Συρία. Ο Χαμουραμπή πήρε έτσι τον τίτλο βασιλιάς Σουμέρ και Ακάδ, βασιλιάς των τεσσάρων τετάρτων του κόσμου, και η βασιλεία του περιορίστηκε στη Μεσοποταμία. Λέγοντας βέβαια περιορίστηκε, μιλάμε για μια τεράστια και με τα δεδομένα εκείνης της εποχής περιοχή. Η αυτοκρατορία του Χαμουραμπή λοιπόν, της Βαβυλώνας, η πρώτη αυτοκρατορία της Βαβυλώνας, απλωνόταν από τον Περσικό κόλπο έως βόρεια από την Νινεβή και από τα όρη του Ελάμ μέχρι τα υψώματα της Συρίας. Ο Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία από την νομοθεσία, τον διάσημο κώδικα, του οποίου μια επιγραφή σώζεται και είναι ο πρώτος γραπτός νόμος της ανθρωπότητας που σώζεται μέχρι σήμερα. Στα χρόνια των διαδόχων του, το κράτος έμεινε ισχυρό για κάμποσα ακόμα χρόνια, για να παρακμάσει στη συνέχεια και να έρθει μια άλλη δυναστεία με τον Ναβουχοδονόσορα που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, να δώσει στην πόλη μια καινούρια έγκλη. Και βέβαια αυτή η τελευταία βαβυλωνιακή δυναστεία του Ναβουχοδονόσορα δεν ήταν και η τελευταία δυναστεία της πόλης. Γιατί λίγο μετά ο Κύρος, ο μεγάλος βασιλιάς των Περσών, κατέλαβε την πόλη σχεδόν αμαχητή, τη Βαβυλώνα. Κατέλαβε την πόλη γιατί ο τότε βασιλιάς της, μην πιστεύοντας πράγματι πως η πόλη μπορεί να καταλυθεί, αυτή η μεγάλη η Βαβυλώνα, δεν έδωσε καμιά σημασία στην άμυνά της. Και εκτός αυτού, ο Κύρος χρησιμοποίησε τότε για πρώτη φορά στην ιστορία και στους πολέμους της αυτό που λέμε σήμερα προπαγάνδα. Διαφήμισε δηλαδή ανάμεσα στους κατοίκους της Βαβυλώνας πως αν βασίλευε εκείνος θα ζούσαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν ο Κύρος, ο μέγας βασιλιάς των Περσών, κατέλαβε την πόλη αμαχητή και έτσι την είδε και ο Ηρόδοτος στα χέρια πια των Περσών. Έτσι έφτασε κάποτε στη μεγάλη Βαβυλώνα και ο Αλέξανδρος, ο οποίος μάλιστα ονειρεύτηκε να την ξαναχτίσει και να της δώσει την παλιά της έγλη, αλλά δεν πρόλαβε μετά τον θάνατό του. Τα σχέδια αυτά έμειναν σχέδια και η πόλη χάθηκε πια από το χάρτη και δεν έμεινε παρά μόνον η θύμησή της στους μύθους, στους θρύλους και στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Και όχι μόνο η πόλη έμεινε στους θρύλους και στις ιστορίες της ανθρωπότητας, μα και τα επιτεύγματα των κατοίκων της. Ακούσαμε από την αρχή, διαβάζοντας για τους αστρολόγους, τους μάγους και τους άλλους σοφούς της αυλής του Ναβουχοδονόσορα, στους οποίους ο βασιλιάς έβαζε, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την αφήγηση, πολύ υψηλές προκλήσεις. Να του εξηγήσουν όχι μόνο το όνειρο, αλλά να του περιγράψουν και το όνειρο αυτό καθεαυτό. Μπορούμε να φανταστούμε τις μεγάλες τεχνικές επίσης προκλήσεις. Να χτιστεί μια πόλη, μια μεγαλούπολη, στις δυο όχθες του Εφράτη ποταμού και να τυχιστεί, να υψωθούν δηλαδή τα τείχη της, περιλαμβάνοντας και το ποτάμι μέσα στην πόλη. Εκείνο που ο κόσμος θαύμασε, ένα από τα επιτεύγματα αυτής της αρχαίας Μητρόπολης, που έχει μείνει στους θρύλους των λαών της Ανατολής και όχι μόνο, και που η ύπαρξή τους δεν έχει εξακριβωθεί βεβαίως πλήρως ιστορικά, αλλά μπορούμε να φανταστούμε κάπως πώς μπορεί να ήταν, είναι και η κρεμαστή κήπη της πόλης. Θυμάστε που σας είπα πως η εικόνα της Βαβυλώνας, της δροσερής με τους κήπους της πρωτεύουσας, είναι η εικόνα της Νέας Ιερουσαλήμ, στα αποκαλυπτικά κείμενα της Βίβλου. Και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει, καθώς η παλιά Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ δηλαδή των Ιουδαίων, είναι στενή και άνυδρη και κήπους δεν έχει. Η Βαβυλώνα όμως ήταν μια πόλη των νερών και είχε τους φημισμένους της κρεμαστούς κήπους. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας λοιπόν πιθανολογείται από τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους ότι ήταν χτισμένη, ήταν ένα μέρος μάλλον των εξωτερικών τείχων της πόλης, που ήταν τόσο μεγάλο όπως ακούσαμε, που μπορούσε να τα διατρέξει ένα τέθρυπο άρμα, ένα άρμα δηλαδή με τέσσερα άλογα. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι το βοτανολογικό αυτό θαύμα, που υπερβαίνει το φυσικό νόμο, ανάγεται στον έρωτα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα για τη γυναίκα του. Κατά τον Βυροσό, έναν Βαβυλώνιο ελληνιστή ιερέα, που έγραψε την ιστορία της Βαβυλώνας στα ελληνικά, οι κήποι χτίστηκαν περίπου το 600 π.Χ. και εμπνευστής ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο δεύτερος, που βασίλεψε από το 605 έως το 562 π.Χ. Ήταν ο ισχυρότερος από τους μονάρχες της νέας βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Οι κήποι, λένε, ήταν δώρο προς τη γυναίκα του Αμοίητης, θυγατέρα του βασιλιά των Μίδων, η οποία νοσταλγούσε τους δασωμένους λόφους της πατρίδας της και ήθελε να διατρέφεται με φυτά που υπήρχαν στη χώρα της, αλλά όχι στη Βαβυλώνα. Για το λόγο αυτό, στους κρεμαστούς κήπους υπήρχε και βοτανικός κήπος όπου καλλιεργούσαν εκείνα τα φυτά. Μια άλλη θεωρία λέει ότι οι κήποι χτίστηκαν από τον βασιλιά των Ασσυρίων σε Μύραμη γύρω στο 810 π.Χ. Όπως και να έχει το πράγμα, οι κρεμαστοί κήποι, θρυλικοί από τότε μέχρι σήμερα, θεωρούνται ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το γεγονός της ύπαρξης των κήπων αναφέρεται εκτενέστατα από δύο αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, από τον Στράβωνα και τον Διόδωρο του Σικελιώτη. Ο Φίλων ο Βυζάντιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., τοποθέτησε τους κήπους πρώτους στον κατάλογο των 7 θαυμάτων του αρχαίου κόσμου και επεσήμανε την ιδιότητα που είχαν και τους καθιστούσε θαυμαστούς, το ότι αψηφούσαν τη φύση. Αυτό άλλωστε δεν κάνει κάθε πόλη, κάθε μεγαλούπολη, να αψηφεί τη φύση, να αψηφά τη φύση. Φωτίζεται τη νύχτα, διατρέχεται από μεγάλους δρόμους με μεγάλη ταχύτητα σήμερα και η φύση και αυτή περιορίζεται στους κήπους, στις μεγαλοπόλεις, στα πάρκα, στους φυτευμένους κήπους, όπου η φύση είναι ελεγχόμενη. Πολύ σωστά λοιπόν ο Φίλων Βυζάντιος επισημαίνει αυτό το χαρακτηριστικό και για τους κήπους της Βαβυλώνας. Σε ένα γυμνό τοπίο λοιπόν, ο άνθρωπος δημιούργησε αυτό που αρνήθηκε να κάνει η φύση. Σκιερά δέντρα, πολύχρωμα λουλούδια, εύσαρκα φρούτα και κελαριστές πηγές. Και επιπλέον, ίσως για να τονίσουν τον τεχνητό χαρακτήρα τους, οι κήποι ήταν φυτεμένοι σε υπερυψωμένα πεζούλια, ώστε όπως παρατηρεί ο Φίλων, τα έργα της καλλιέργειας να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Γύρω στο 50 π.Χ. ο Διόδωρος ο Σικελιώτης έγραψε ότι αυτοί οι πολυεπίπεδοι κήποι στηρίζονταν σε μια σύνθετη κατασκευή από χοντρούς τούβλινους τείχους,
πέτρινα υποστηλώματα και δοκούς από κορμούς φοινικόδεντρων σε πυκνή διάταξη. Για να στεγανοποιηθούν οι δοκοί καλύπτονταν με πλέγματα από καλάμια και πίσα, καθώς και δύο στρώσεις εφιαλωμένων οπτόπλυνθων, δηλαδή τούβλα που έχουν ψηθεί στο φούρνο. Ο Στράβων πάλι αναφέρει ότι το πότισμα των κήπων γινόταν με νερό από τον Εφράτη που διέρεε την πόλη. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, γράφει ο Στράβων, υπάρχουν μηχανές ύδατος με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα στην αύξηση του ύδατος από τον Εφράτη ποταμό. Το εκπληκτικό αυτό τεχνικό αποτέλεσμα, με μέγεθος περίπου 400 πόδια, 120 μέτρα, 122 μέτρα, περίπου 400 πόδια φάρδος, δηλαδή 122 μέτρα, αλλά τόσα μήκος και περισσότερο από 25 μέτρα ύψος, ήταν μια δροσερή, υγρή και ευωδιαστή όαση φτιαγμένη για θεούς που από τα πανάρχια χρόνια διήγερε τη φαντασία των ανθρώπων. Οι κήποι ωστόσο δεν έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Είναι ένα θαύμα και αυτό που χάθηκε στη λίθη και στη σκόνη της κήτης του ποταμού. Παρά τις μεγάλες ανασκαφές που έχουν γίνει, τις μεγάλες κλίμακες ανασκαφές που έχουν γίνει στον τόπο που βρίσκονταν η αρχαία Βαβυλώνα, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία κατασκευής που να ταιριάζουν στις περιγραφές των συγγραφέων της ελληνιστικής περίοδου. Έχουν προταθεί πάρα πολλές εξηγήσεις γι' αυτό, πάντως οι κήποι που αναφέρονται από τους αρχαίους παραμένουν και αυτοί μέσα στην αχλή του μύθου και της αρχαίας ιστορίας. Ο Ηρόδοτος πάντως, που περιγράφει την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σας είπαμε πριν, παραμένει σιωπηλός για το θέμα των κήπων, δεν τους αναφέρει δηλαδή. Αν και η ύπαρξη των κήπων λοιπόν δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους ιστορικούς, δεν φαίνεται όμως και απίθανη. Με βάση τη λογική που σας είπα και εγώ πριν. Η Βαβυλώνα ούτως ή άλλως ήταν το αρχέτυπο μιας οποιασδήποτε μεγαλούπολης. Χτισμένη με το πολεοδομικό σχέδιο που θυμίζει σύγχρονες μεγάλες μεγαλουπόλεις, θα είχε οπωσδήποτε και τις οάσεις της, τα μεγάλα πάρκα και τους κήπους. Μάλιστα έχουν προταθεί και από τους αρχαιολόγους, έχουν προταθεί και τεχνικά έργα, έχουν μάλλον προτείνει οι αρχαιολόγοι, έχουν φανταστεί μάλλον τεχνικά έργα που θα ανέβαζαν ακριβώς το νερό από το ποτάμι ψηλά στους κήπους για να ποτίζονται αυτοί οι κρεμαστοί κήποι. Η ύπαρξη λοιπόν των κήπων δεν αποδείχθηκε ποτέ. Σύγχρονοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι όταν έφτασαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου, του Μεγαλέξανδρου, στο έφορο έδαφος της Μεσοποταμίας και είδαν τη Βαβυλώνα, εντυπωσιάστηκαν. Και όταν επέστρεψαν αργότερα στην πατρίδα τους, είχαν πολλές ιστορίες να πούν για τους καταπληκτικούς κήπους και τα φοινικόδεντρα στη Μεσοποταμία, για το παλάτι του Ναβουχοδονόσορα και τον πύργο της Βαβέλ. Και ήταν η φαντασία των ποιητών και των αρχαίων ιστορικών που συνδύασαν όλα αυτά τα στοιχεία και περιέγραφαν τους κήπους ως κρεμαστούς, έτσι λένε κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί. Άλλοι ωστόσο δεν αποκλείουν οι περιγραφές να είναι πραγματικές και όντως να υπήρξε αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο. Ο φίλος ο Βυζάντιος περιγράφει τους κήπους πάντως ως εξής. Ο κήπος είναι τετραγωνισμένος και κάθε πλευρά είναι 4 πλήθρα μακριά. Αποτελείται από τους θολωτούς υπόγειους θαλάμους που βρίσκονται στα σταθερά θεμέλια και έχουν σχήμα κύβου. Η ανάβαση στις ταράτσες και στα πεζούλια γίνεται από ένα κλιμακοστάσιο. Στους κρεμαστούς κήπους καλλιεργούνται φυτά πάνω από το επίγειο επίπεδο, πάνω από το επίπεδο της γης, και οι ρίζες των δέντρων ριζώνουν μέσα σε υψωμένα πεζούλια. Παρά στη γη.

γερά κλαδιά. Αυτό είναι ένα έργο τέχνης της βασιλικής πολυτέλειας, γράφει ο Φίλων ο Βυζάντιος, και το πιο σημαντικό, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι όλη αυτή η τεχνική καλλιέργεια κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, συνεχίζει, υπάρχουν μηχανές ύδατος, με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα για την αύξηση του ύδατος από τον Ευφράτη ποταμό. Εννοεί την αύξηση του ύδατος μέσα στους κήπους. Με σύστημα λοιπόν με τροχούς, κοντινούς στο σημερινό μαγκανοπήγαδο όπως μπορούμε να τους φανταστούμε, οι Βαβυλώνιοι κατασκευαστές και μηχανικοί ανέβαζαν σε αρκετό ύψος το νερό για να ποτίσουν αυτούς τους κήπους. Παραμένουν ωστόσο μέσα στο μυστήριο της ιστορίας και μέσα στην γοητεία των μύθων.

Από τον Χαμουραμπή λοιπόν, κάπου πίσω στην δεύτερη χιλιετία π.Χ. μέχρι τον Ναβουχοδονόσορα στον 7ο αιώνα π.Χ. αλλά και μέχρι τον Κύρο λίγο αργότερα και τον Μέγα Αλέξανδρο, η Βαβυλώνα ήταν η μεγάλη ξακουστή πόλη, η μεγαλούπολη του κόσμου. Και η Βαβυλώνα βέβαια πλήρωσε αυτό της το μεγαλείο. Η μεγαλοπρέπεια αυτή όλη της πόλης είχε φτιαχτεί με τούβλα, όπως έχτιζαν οι Βαβυλώνιοι και οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας. Καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες πέτρες σε αυτόν τον ατέλειωτο κάμπο που διατρέχουν τα δύο ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Έτσι λοιπόν τα μνημεία της, μεγάλα και θαυμαστά για τον αρχαίο κόσμο, δεν άντεξαν στο χρόνο και στη ροή του ποταμού της ιστορίας, όπως οι πυραμίδες, οι πέτρινες της Αιγύπτου. Μάλιστα, και ό,τι απέμεινε ακόμη, λαφυραγωγήθηκε στη διάρκεια των αιώνων. Καθώς, όπως είπαμε, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, η πόλη άρχισε να εξαφανίζεται. Και ήταν πολλοί εκείνοι που χρησιμοποίησαν υλικά για να χτίσουν άλλα έργα κοντινά ή μακρινά. Φερρυπίν, κάποτε οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τούβλα της πόλης, ορισμένα από τα οποία έφεραν μάλιστα και το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, για να χτίσουν φράγματα στον Εφράτη. Οι Γάλλοι πάλι άρπαξαν κεραμικά από την πόλη, ενώ οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρη την πύλη του Ιστάρ και την μετέφεραν στο Βερολίνο. Έτσι λοιπόν, η αρχαία Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια, είναι χαμένη μέσα στην κήτη του ποταμού. Οι ανασκαφές και τα όσα ταπεινά θεμέλια έχουν βρεθεί δεν μπορούν να μας δώσουν την εικόνα αυτής της μεγαλούπολης. Θα έλεγε κανείς πως αυτή είναι και η εικόνα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, αυτή η εικόνα της καταστροφής των ανθρώπινων, αυτής της υπερφύαλης μάλλον πολιτείας, όπως τη βλέπει σε άλλο σημείο η Γραφή. Ή όπως το λέει η Αποκάλυψη, ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του και φώναξε με δυνατή φωνή. Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα κάθαρτο.

για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της έχουν πιει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλυδή της ακολασίας της. Άκουσα κι άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει: «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στηβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε διπλοκεράστε την. Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της, κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Και πυρκαγιά θα την κατακάψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε». Έτσι λοιπόν καταδικάζεται η μεγαλούπολη αυτή της ακολασίας να καταστραφεί σύμφωνα με την Αποκάλυψη. Και καλείται ο λαός του Θεού να βγει από αυτήν, για να μπει βέβαια σε μια άλλη πόλη τελείως διαφορετική. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που άφησε η Βαβυλώνα στην ιστορία, στη μνήμη των ανθρώπων, η οποία ήταν πράγματι περήφανη, όπως περιγράφεται και στην Αποκάλυψη. «Κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει», λέει. Τίποτα όμως από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα δεν μένει για πάντα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το θυμούνται και οι σύγχρονες μεγάλου πόλεις του κόσμου. Σήμερα λαμπρές, περίτεχνες, αξιοθαύμαστες, αλλά και αξιοκατάκριτες επίσης, καθώς τα μεγάλα θαύματα γύρω τους μαζεύουν επίσης και την πολλήν αμαρτία. Είναι γνωστή άλλωστε η εικόνα της μεγάλου πόλης που έχουμε, που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Μεγαλούπολης, της αρχέτυπης Μεγαλούπολης λοιπόν, η Βαβυλώνα. Πόλη θαυμαστή, μεγάλη, με αξιοθαύμαστα έργα, αλλά και ταυτόχρονα πόλη της ανομίας και της ακολασίας ως προς την υπερφύαλη εξουσία της. Γιατί όπως λέει και ο Ψαλμός, εκεί στη Βαβυλώνα, στον ποταμό της, εκαθίσαμε και εκλάψαμε όταν θυμηθήκαμε την Ιερουσαλήμ. Και πώς να τραγουδήσει κανείς την οδή του Κυρίου σε μια γη ξένη, όπως είναι η γη της Βαβυλώνας.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στην επιμέλεια της μουσικής Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη της λειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Αναλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει η οδός της σωτηρίας, σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμων ελεεί τις αδυναμίες μας. Η φράση καταλήγει με την έκφραση